Χρήστος Σιδερίδης, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, όπως καθημερινά, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στη Βόλτα μας, η Βόλτα που είναι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, παρακτός και αν συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα, οπότε αφιερωνόμαστε εκεί. Είναι βέβαια πάντα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και είναι και σε κάποιες θεματικές και αφιερώματα, και ένα τέτοιο θα συμβεί σήμερα. Σε πείσμα των ημερών και των καιρών θα παίξουμε Αμέρικα. Με αφορμή τα 250 χρόνια, την επέτειο των 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτόν τον αχανή αλλά και υπέροχο νέο κόσμο, μέσα από τραγούδια και ιστορίες πολιτισμού. Έλεγα για μια εκπομπή, άντε για δύο, δεν ξέρω πόσο θα βγει, αλλά από το κάποτε, εκείνο το μακρινό του 1776 και ίσως ακόμα πιο πίσω στην προκολομβιανή Αμερική, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσεις τις ρίζες. Θα πάμε και μετά στα τέλη του 19ου αιώνα, που αρχίζει και ανθίζει εκεί στις κοινότητες του Αμερικάνικου Νότου μέσα από τους σκλάβους, η αφροτζάζ μουσική σκηνή, τα gospel, τα ragtime, τα spiritual και μετά η jazz και μετά τα blues. Θα πάμε στο musical, θα πάμε στο rock and roll, θα πάμε και στην pop art και στο Hollywood και στην disco και στο hip hop, γιατί όχι, γιατί είναι τόσο μεγάλος και τόσο τελικά γοητευτικός αυτός ο αμερικανικός πολιτιστικός ιμπεριαλισμός. Καλή σας ακρόαση.

Πώς αλλιώς να μην έχεις τουλάχιστον στις προτεραιότητες του What a Wonderful World από την ερμηνεία του Louis Armstrong. Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας, να δώσω τρόπους επικοινωνίας πριν συνεχίσουμε. 2313 338 456 η τηλεφωνική επικοινωνία. Τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Εδώ έχουμε ένα κόστος κάπου 11 και κάτι λεπτά του ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία, η πιο πρόσφατη που έχουμε, μέσα από την εφαρμογή του Viber. Βρίσκεται τον αριθμό 693-007-8291, επαναλαμβάνω 693-007-8291. Εδώ ο καθένας μας το λέει με τον τρόπο του. Εγώ επιχειρώ να το μάθω με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει μέσα το 007 που μαθαίνει.

εύκολα λόγω James Bond. Και λοιπόν, εκεί γράφετε το μήνυμά σε αυτόν τον αριθμό και αποκτάμε έτσι επικοινωνία και μέσω Viber. Τώρα, κατά τα άλλα, ίσως πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ας πούμε, μια αναφορά από την δική μου την εκπομπή, γενικά από ελληνικά ραδιόφωνα, προς τη 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Ξέρετε, η Αμερική υπήρχε και πριν τον Τραμπ. Δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε μονόπλευρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε μονάχα το πολεμικό της στρατιωτικό, το πολεμικό στρατιωτικό σύμπλεγμα το οποίο κυβερνά σε μεγάλο βαθμό, τις αγορές, τις εταιρείες, από τη Silicon Valley, όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ξέρετε, που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ίσως η χώρα, το κράτος, για την οποία θα μπορούσε να ισχύσει με μια ελάχιστη παραλλαγή εκείνος ο διάλογος, ο θρυλούμενος διάλογος Θεόφιλου Κασιανής, με τις δύο φράσεις που έλεγαν «εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», αλλά «εκ γυναικός ερεί και τα κρήτο», δηλαδή από τη γυναίκα ξεκινούν τα χειρότερα, αλλά και από τη γυναίκα τα καλύτερα, απάντησε η Κασιανή. Κάπως έτσι θα μπορούσε να υποθεί και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξ Αμερικής και τα φαύλα, αλλά εξ Αμερικής και τα κρήτο».

Η βόλτα λοιπόν συντροφιά σας και αναφορά στα τραγούδια και σε άλλα στοιχεία πολιτισμού που σκόρπισε διάδοση σε όλο τον κόσμο αυτό το νεοσύστατο σχετικά κράτος, αφού δημιουργήθηκε στα 1776 με την διακήρυξη ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς, 13 πολιτιών στην αρχή. Έναν αιώνα αργότερα, σχεδόν, στα 1886, η Γάλλης ανάμνηση της απόκτησης της ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών τους κάνουν δώρο κολοσιαίο άγαλμα. Έχει 46 μέτρα ύψος και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 93 σχεδόν. Κουβαλήθηκε κομμάτι-κομμάτι από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη και τοποθετήθηκε κομμάτι-κομμάτι στο νησί της Ελευθερίας, στην εκβολή του ποταμού Χάντσον, λίγο έξω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Με επίσημο τίτλο του αγάλματος έχουμε το «Η Ελευθερία που φωτίζει τον κόσμο», αλλά μετά μένει γνωστό ως το «Άγαλμα της Ελευθερίας», φτιαγμένο από τον Φρεντερίκο Ογκιούστ Μπάρτολντι, γλύπτης, Γάλλος. Το άγαλμα της Ελευθερίας που με τον Πυρσό επάνω, και βέβαια με το αρχαιοπρεπές εντελώς είδος κατασκευής, όλο το η τεχνοτροπία, δεσπόζει κυριολεκτικά. Κάτω όμως από αυτό το άγαλμα υπάρχει στην βάση του μια μικρή πλακέτα τοποθετημένη που έχει τους στίχους του ποίηματος της Έμα Λάζαρους να γράφουν σε απόδοση στα ελληνικά περίπου τα εξής. «Κρατήστε χώρες παλιές τα τελετουργικά σας, κραυγάζει με χείλη βουβά. Δώστε σε μένα τους φτωχούς, τους καταφρονεμένους σας, που τσάκισαν οι συμφορές και λαχταρούν για ανάσα ελεύθερη. Στείλτε μου εδώ τους ανεμοδαρμένους, τους άστεγους, τους ναυαγούς και όλο το ανθρωπολόι που περισσεύει ανέλπιδο στις σχηθροπές ακτές σας, πίσω από την πύλη τη χρυσή, τη λάμπα μου ανυψώνω». Εκπομπή για την Αμερική λοιπόν.

God Bless America από την Kate Smith. Να αφήσουμε το God Bless και να πάμε στο This Land Is Your Land, Woody Guthrie.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας, ο Χρήστος Σιδερίδης στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αλήθεια, πώς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν τον Κολόμβο, πριν την ανακάλυψη? Έτσι τα ονομάσαμε αυτά, ξέρετε, κάποτε. Εξερευνητές, θαλασσοπόρους και άλλες ωρεοποιημένες ονομασίες δώσαμε σε όλους τους κατακτητές και σε όλους τους ταξιδευτές που πήγαιναν για να βρουν χρυσό, για να βρουν πλούτη, για να βρουν τον δυτικό δρόμο προς τις Ινδίες, όπως συνέβη με τον Κολόμβο. Τι βρήκαν λοιπόν εκεί? Να το πούμε έτσι γενικά και σύντομα. Βρήκανε πολιτισμούς χιλιάδων ετών και εκατοντάδες φυλές χιλιάδων ετών, προκολομβιανές ονομασίες ενδεικτικά αυτής της γης, άρα και πώς λεγόταν η Αμερική πριν την πούμε Αμερική. Άμπια Γιάλα είναι μια ονομασία που προέρχεται από τη γλώσσα του λαού Γκούνα, του Παναμά και της Κολομβίας και σημαίνει γη σε πλήρη οριμότητα. Ζωτική γη, ζωντανή γη, γη του ζωτικού αίματος. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στα κινήματα των Ιθαγενών, από όλη τη Λατινική και Νότια Αμερική. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα, ξέρετε, που ονομάζεται από αποαποικιοποίηση. Και αυτοί επιθυμούν πάρα πολύ να ξαναεκφραστούν στη γλώσσα τους, μέσα από τα έθιμά τους, μέσα από τις δικές τους αντιλήψεις, τρόπους, συμπεριφορές ζωής. Αναουάκ είναι μια άλλη ονομασία που χρησιμοποιήθηκε από τους Αζτέκους στο Μεξικό, Μέχικο. Πώς είναι το σωστό, στη γλώσσα Νάουατλ και σήμαινε η γη ανάμεσα στα νερά, αναφερόμενη κυρίως στο κεντρικό Μεξικό. Ντε, περίπου, είναι η γη των ανθρώπων. Είναι το πραγματικό όνομα που χρησιμοποιούν οι Απάτσι για τους εαυτούς τους και σημαίνει οι άνθρωποι. Δεν είχαν κάποια άλλη ονομασία, είχαν την ονομασία οι άνθρωποι. Όταν αναφέρονταν στα πάτρια εδάφη τους, τα περιέγραφαν με φράσεις που σήμαιναν την γη όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πολλές φυλές, που ήταν οι Ιροκουά, οι Μοϊκανοί, οι Τσερόκοι, οι Κομάντσι, οι Σιού, οι Ναβάχο, οι Σεγγέν. Πολλές από αυτές τις φυλές μετά γίνανε απλώς ελικόπτερα, Τσερόκοι, Απάτσι. Οι υποθέσεις, οι εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 10 εκατομμύρια ηθαγενείς εξοντώθηκαν από τους λευκούς κατακτητές και οι λευκοί κατακτητές ήταν από την Ευρώπη. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν από τη Βρετανία, από τη Βέλγιο, από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Πολωνία, από τη Γερμανία. Ευρωπαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι έχτισαν τον νέο κόσμο και εξόντωσαν μεταξύ άλλων και τους Απάτσι. Και το λέω γιατί αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα της Ινδιάνικης μουσικής, της μουσικής των Απάτσι. Είναι ο χορός του πνεύματος του βουνού.

Το χτίσιμο λοιπόν των ΗΠΑ συγκεντρώνει μετανάστες απίκους λευκούς από όλα τα μέρη του κόσμου, από την Δύση βασικά, από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, και πηγαίνουν πάρα πολύ καταδιωγμένοι, ως διωκόμενοι, ως φυγάδες, πέρα από την επίσημη αποικιοκρατία που κάνουν τα κράτη, δηλαδή η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία στο βορρά και η Ισπανία στο Μεξικό, αλλά και Πορτογαλία και άλλες χώρες στη Νότια Αμερική, όπου εκεί εξοντώνουν έτσι γενικώς Αλτέκους, Τολτέκους, Μάγια, Ίνκας κλπ. Να τα θυμόμαστε αυτά. Έτσι συμπεριφέρθηκαν στους ιθαγενείς πληθυσμούς με αφομοίωση και με εξόντωση, ώστε σήμερα να αποτελούν μειονότητα. Να επιστρέψω όμως στη Βόρεια Αμερική και πάλι, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί. Φεύγουν λοιπόν κατά χιλιάδες, κυρίως τον 18ο και τον 19ο αιώνα, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Γερμανοί, Ιρλανδοί, Ολλανδοί, Εβραίοι, όλες φυλές του Ισραήλ, είπα απέλπιδες, είπα κατατρεγμένους, αλλά και φυγάδες και εγκληματίες πηγαίνουν επίσης εκεί. Όλοι καταφθάνουν στο νέο κόσμο για αναζήτηση της τύχης τους, και βέβαια παράλληλα επικειοκράτες φέρνουν και χιλιάδες μαύρους σκλάβους. Ας μείνουμε λίγο σε έναν ακόμη Ινδιάνο, μάλλον σε έναν Ινδιάνο από τους εναπομείναντες, να ακούσουμε ένα κομμάτι του Νιλ Γιάνγκ, Ποκαχόντας, και ύστερα να περάσουμε λίγο στην μεγάλη προσφορά την καλλιτεχνική αυτών των σκλάβων, που μέσα από τη δουλεία και τα τραγούδια που φτιάχνουν στις απέραντες φυτείες της υποδούλωσης εκεί στο Νότο, στη Νέα Ορλεάνη ή στις όχθες του Μισισίπη ας πούμε, μας δίνουν την jazz, το blues, τα ragtime και όλα αυτά που προανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ποκαχόντας για λίγο από Νιλ Γιάνγκ.

0: Αλλά όμως υπάρχει και το εργατικό κίνημα, το οποίο επίσης αναπτύσσεται πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ εύρωστο. Αναπτύσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί πολύ γνωστά γεγονότα, η αιματηρή απεργία των εργατών στο Σικάγο, από την οποία σιγά σιγά καθιερώνεται και η εργατική γιορτή της Πρωτομαγιάς, οι διαδηλώσεις και οι απεργιακές κινητοποιήσεις και γενικά οι διεκδικήσεις εργατικές, πώς συνδέονται με την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Από την Αμερική ξεκίνησαν και αυτά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και οι διεκδικήσεις των εργατριών γυναικών. Υπάρχει και το Bread and Roses που τραγουδούν οι εξαγερμένες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ψωμί και τριαντάφυλλα, που εδώ θα τα ακούσουμε από την Joan Baez.
1: Put your hat on, honey. I'm gonna ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me.

Και βέβαια και το ανάλογο χειροκρότημα από το live της Baez. Η Baez που μαζί με τον Bob Dylan είναι δύο μεγάλες μορφές του αντιπολεμικού κινήματος των ΗΠΑ, του ισχυρότερου και μεγαλύτερου στον κόσμο στην δεκαετία του 60, μετά δηλαδή το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται ως η χώρα, αλλά και η χώρα της ελευθερίας και της ευκαιρίας. Θα μιλήσουμε για αυτά όμως λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και προφανέστατα και σε επόμενη εκπομπή, καθώς εκεί θέλω να δούμε και την σχέση Ελλήνων καλλιτεχνών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την παρουσία τους εκεί, τον πολιτισμό που δέχτηκαν και αυτά τα οποία εκείνοι εκόμισαν εκεί ή δημιούργησαν εκεί. Από Γιώργο Κατσαρό και Μαρίκα Παπαγκίκα μέχρι Οδυσσέα Μοσχονά και Μαρία Κάλλας, αλλά και αργότερα Μάνο Χατζηδάκη, έχουμε πάρα πολλά να θυμηθούμε και να σχολιάσουμε για την σχέση Ελλήνων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στα πολιτιστικά μας και τα καλλιτεχνικά μας. Όμως εμείς σήμερα στεκόμαστε έτσι σε μεγάλους σταθμούς του αμερικανικού πολιτισμού με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το blue jean, δεν είναι μόνο το fast food, δηλαδή burger, hot dog και barbecue, είναι και το musical. Ένα musical που γεννήθηκε, εδώ πρέπει να τους το παραδεχτούμε, ότι δημιούργησαν ένα εκπληκτικό είδος, ιδίως στον κινηματογράφο. Προέκυψε από μια συγχώνευση, ας πούμε η ευρωπαϊκή οπερέτα ασφαλώς, αλλά και το vaudeville επίσης, μια παραδοσιακή μουσική χορευτική της κωμωδίας κιόλας αντίληψη, ευρωπαϊκού μουσικού θεάτρου, και αυτά όλα μαζί τα πολύχρωμα, ένα μείγμα τραγουδιού, χορού, κωμωδίας, διαλόγων, όλα αυτά μαζί εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, εμβληματικά είδη του θεάτρου και του κινηματογράφου, χαρακτηριστικό το δείγμα, το West Side Story, από το οποίο θα πάρουμε τώρα θα ακούσουμε κι εμείς κάτι, ένα απόσπασμα από αυτό το musical, για να δείξουμε και αυτή την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συντροφιά σας η Βόλτα από το 958, με την σημερινή εκπομπή να έχει πάρει αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, και να κάνουμε έτσι μια αναφορά με ιστορίες από τον πολιτισμό τους, κυρίως από τη μουσική τους βέβαια, αλλά και με πέντε λόγια παράλληλα και για το πώς γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν όλα αυτά τα σημαντικά καλλιτεχνικά είδη που ήρθαν τελικά μετά από τις επεξεργασίες που υπέστησαν, ξαναήρθαν και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά ως νέα είδη, γιατί βέβαια τα πρώτα υλικά είναι παρμένα από αλλού, όπως η σπουδαία και μεγάλη ιστορία της αφροτζάζ μουσικής, της μαύρης μουσικής, που γεννιέται από τους χιλιάδες μαύρους σκλάβους που φέρνουν οι αποικιοκράτες από την Αφρική. Και μάλιστα ο αγώνας για την απελευθέρωση από τις μαύρες δουλείας ήταν και μια από τις κυρίες αιτίες του αιματηρού εμφυλίου πολέμου στον 19ο αιώνα, των Βορείων και Νοτίων, που κόστισε περί τις 600.000 νεκρούς, τρομακτικά νούμερα εκείνης της εποχής. Βέβαια, η αναγνώριση ισότητας στον έγχρωμο πληθυσμό θα αργήσει τουλάχιστον έναν αιώνα. Από τότε, ακόμα και σήμερα, οι ρατσιστικές διακρίσεις συνεχίζονται. Αλλά υπάρχει όμως και πέρα από το εργατικό κίνημα που ανέφερα πριν και που εκφράστηκε καλλιτεχνικά από τραγουδιστές όπως ο Woody Guthrie, που κρατώντας την κιθάρα του έλεγε «αυτό το όπλο μου, αυτό είναι το όπλο το οποίο σκοτώνει φασίστες, η κιθάρα μου». Και με κατοπινά τον Johnny Cash και με τους Dylan, Baez και λοιπά που προανέφερα για το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Λοιπόν, πέρα από αυτό υπάρχει και η μαύρη μουσική που γεννιέται κυρίως, λένε, στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, από τα 1860 και μετά, ότι ξεκινάν τραγουδώντας καρφιζόμενοι δύστιχα οι μαύροι σκλάβοι, και από τα θρησκευτικά τους τραγούδια, τα spiritual σιγά σιγά και τα ragtime σιγά σιγά ξεπηδά και το blues, ξεπηδά και η jazz μουσική. Και για το ragtime βέβαια με πρωτοπό τον Σκοτ Τζόπλιν, και μετά η χρυσή εποχή της jazz με Armstrong που ακούσαμε, με Duke Ellington που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως τίποτα δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν εύκολο για τη μαύρη μουσική. Να σκεφτείτε ότι τους υποχρέωναν πολλές φορές να μπαίνουν από τις πίσω πόρτες για να παίξουν στα μεγάλα ξενοδοχεία των Λευκών και στα μεγάλα θέατρα. Η Billie Holiday είναι μια εμβληματική μορφή της μαύρης μουσικής και ειδικά το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Strange Fruit, ακόμα πιο πολύ, είναι συγκλονιστική, τραγική και πολύ σκληρή η ιστορία που συνοδεύει, ο συμβολισμός που έχει αυτό το τραγούδι και οι ιστορίες που το συνοδεύουν. Το Strange Fruit είναι η κρεμασμένη μαύρη από την Ku Klux Klan στα δέντρα, και αυτό λέει το τραγούδι, τι παράξενο φρούτο είναι αυτό.

Ακούγοντας, παίρνοντας κάποιες εμβληματικές ιστορικές ηχογραφήσεις και βέβαια και μουσικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και από την Αρίθα Φράγκλιν σε δύο μεγάλους της jazz, να τους θυμηθούμε και αυτούς. Πάμε να ακούσουμε Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington κανονικά το όνομά του, τον φώναζαν μικρό Duke, χαϊδευτικά. Ο μπαμπάς του μάλιστα ήταν οικονόμος στο Λευκό Οίκο, οπότε καταλαβαίνεις, μια χαρά μεγάλωσε το παιδί σε άνετο περιβάλλον, και να το πιάνω και να τα μαθήματα της μουσικής και οι συνθέσεις, και γίνεται βέβαια ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της χρυσής εποχής της jazz και swing, και ένα κομμάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Take the Train.

Σχεδόν ένα αιώνα πίσω λοιπόν, εποχή Μεσοπολέμου, και είναι η χρυσή εποχή της jazz, η χρυσή της ηλικία, όπως έχει μείνει να λέγεται και μέσα στις τοποθετήσεις των μουσικών ειδών και των εποχών τους. Είναι η εποχή του Duke Ellington, του Louis Armstrong, του ποιος άλλος, εντάξει, είναι βέβαια ο Nat King Cole, ο οποίος είναι λίγο αργότερα, και θα τον ακούσουμε τώρα στο Blue Moon, κομμάτι που έχουν αγαπήσει όλοι σχεδόν οι μαύροι ερμηνευτές.

Και κάπως έτσι και από το swing και από τα πιο ρυθμικά της μαύρης μουσικής ζηλεύουν οι λευκοί, αρχίζουν τα τραγουδούν και εκείνοι και με ένα μπλέξιμο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ας πούμε λευκά είδη του country που έρχονται από τη μια και του swing και της μαύρης μουσικής από την άλλη προκύπτει ένα είδος που είναι πραγματικά επαναστατικά αγαπητό στην νεολαία την μεταπολεμική από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και έως το 60. Είναι αυτό που κατακτά τον κόσμο, είναι το tutti frutti, είναι το jailhouse rock, είναι πόσα και πόσα ακόμη. Είναι το rock and roll και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, αύριο πάλι με το καλό. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

για να επιλέγεις να ξεκινήσεις έναν rock δίσκο με ένα κομμάτι το οποίο κρατάει πάνω από 10 λεπτά, μάλλον πιστεύεις πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό και πιο συγκεκριμένα μάλλον πιστεύεις ότι θα πείσει τον κόσμο να συνεχίσει να ακούει το άλμπουμ μέχρι το τέλος και κάτι τέτοιο μάλλον πίστευαν και οι Τζέπελεν ή μάλλον κάτι τέτοιο πίστευε και ο Jimmy Page όταν έβαζε το Achilles Last Stand, πρώτο κομμάτι στον δίσκο Presence, τον 7ο δίσκο των Led Zeppelin, στον οποίο θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και μάλιστα καλύπτοντας τον δίσκο αυτό, στην εκπομπή αυτή θα έχουμε καλύψει σχεδόν το σύνολο της στούντιο δισκογραφίας των Led Zeppelin πριν των πρώτων 2 δίσκων, κάτι το οποίο βέβαια θα κάνουμε και πολύ σύντομα. Στο τέλος του Μαρτίου ή στις αρχές του Απριλίου, ανάλογα με το σε ποιο μέρος του κόσμου ζούσες τότε, κυκλοφόρησε το Presence, ο 7ος δίσκος των Led Zeppelin, σε μια αρκετά περίεργη περίοδο για αυτούς, γιατί δεν μπορούσαν να δώσουν συναυλίες, καθώς ο Robert Plant ανάρωνε από ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στη χώρα τους, μάλλον επέλεγαν να μην ζήσουν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο συντελεστής φόρου που έπρεπε να πληρώσουν εκεί ήταν πολύ υψηλός και επέλεγαν, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες εκείνη τη χρονική περίοδο, να ζουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Και πιο συγκεκριμένα, ο Jimmy Page μαζί με τον Robert Plant ξεκινούν την διαδρομή του δίσκου αυτού από τον Μαρόκο. Και μάλιστα ψάχνοντας, όπως είχαν ήδη ξεκινήσει να το κάνουν στους προηγούμενους τους δίσκους, ψάχνοντας έτσι πιο ανατολίτικες επιρροές για την μουσική τους όσον αφορά τις νότες. Όσον αφορά τους στίχους, ο Robert Plant συνεχίζει να εμπνέεται από τον κόσμο του φανταστικού, είτε από τον William Blake, είτε από την αρχαία ελληνική μυθολογία, από τον Άτλαντα, από τον Αχιλέα, αλλά στην πραγματικότητα γράφει το τραγούδι αυτό, προσπαθώντας να εξηγήσει στον κόσμο τι σημαίνει να ζεις εξόριστος, έστω και από επιλογή, από την χώρα στην οποία γεννήθηκες και στην οποία μεγάλωσες. Θα ακούσουμε λοιπόν ολόκληρο το Presence από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε και σε αντίστοιχες άλλες εκπομπές. Ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να είχε στα νούμερα, τουλάχιστον όπως φαίνεται, τεράστια εμπορική επιτυχία. Παρόλα αυτά, για να καταλάβουμε και το μέγεθος των Led Zeppelin, είναι ο δίσκος ο οποίος πούλησε τα λιγότερα εκατομμύρια, βέβαια, αντίτυπα από όλους τους υπόλοιπους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Λοιπόν, τι μας λέει η ιστορία πριν από τη δημιουργία αυτού του δίσκου? Ότι λίγους μήνες νωρίτερα ο Ρόμπερτ Πλάντ μαζί με τη γυναίκα του είχαν ένα αρκετά έως και πολύ σφοδρό ατύχημα στη Ρόδο, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές. Και όταν λέω πολύ σφοδρό, και οι δύο αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποθεραπείας μετά από αυτό. Για τους Λεντ Ζέπελιν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έπρεπε να ακυρωθούν οποιαδήποτε πλάνα υπήρχαν για περιοδεία ή για συναυλίες, και εν τέλει, για να κερδίσουν έτσι κάπως χρόνο, να μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν έναν δίσκο, στην οποία διαδικασία μάλλον δεν θα έμπαιναν σε εκείνη την χρονική στιγμή, και ίσως εν τέλει να βγει και ένα αποτέλεσμα λίγο βιαστικό, τουλάχιστον σύμφωνα με τους κριτικούς εκείνης της χρονικής περίοδου. Μεγάλο μέρος του δίσκου γράφτηκε αποκλειστικά από τον Jimmy Page μαζί με τις στιχουργικές προσθήκες του Robert Plant, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στον Μαλιμπού, με τον John Paul Jones και τον John Bonham να μην συμμετέχουν σχεδόν καθόλου στην σύνθεση του δίσκου, και κάπως έτσι εν τέλει προκύπτει και το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι, βάζει το βάρος του πολύ περισσότερο πάνω στην κιθάρα του Jimmy Page, και ίσως είναι και λίγο λογικό αυτό, γιατί στην πραγματικότητα σχεδόν μόνος του στην ολόκληρη την μουσική του δίσκου. Και ακούμε για πρώτη φορά στη δισκογραφία του Led Zeppelin, τον Led Zeppelin δίσκο χωρίς πλήκτρα και σχεδόν καθόλου ακουστικές κιθάρες, ένα πιο rock δίσκο πάνω σε κιθάρα, λίγο πιο τζαμαριστό. Κάτι το οποίο δεν άρεσε τόσο στους ανθρώπους της εποχής, οι οποίοι τουλάχιστον όσον αφορά τους κριτικούς είχαν συνηθίσει έτσι λίγο να κριτικάρουν τους αρνητικά τους Led Zeppelin κάθε φορά που αυτοί προσπαθούσαν να αλλάξουν το μουσικό τους ύφος. Κάτι το οποίο μας μετά από τόσες δεκαετίες ίσως και να μας φαίνεται λίγο υποκριτικό, γιατί εν τέλει τι θέλεις από έναν καλλιτέχνη να υπηρετεί το όραμα με το οποίο έχει ξεκινήσει, να προσπαθήσει να αλλάξει το όραμα αυτό όταν το αλλάζει και ξαναεπιστρέφει στο αρχικό να τον ξανακριτικάρεις? Είναι λίγο περίεργα και θολά εκείνα τα όρια. Τώρα, όταν σας λέω για σφοδρό ατύχημα, να σας πω πως το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε, το For Your Life, ο Robert Plant το έχει τραγουδήσει ενώ βρίσκεται σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Το μοναδικό τώρα του δίσκου στο οποίο παίρνουν τα εύσημα για τις μουσικές όλοι τους είναι το τρίτο και το τελευταίο για την πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, με τίτλο Royal Orleans.

Και μιας και μιλήσαμε για βινίλια, να πω ότι για μία ακόμη φορά, όπως συνηθίζω στις εκπομπές αυτές, έχω βρει την πρώτη έκδοση του δίσκου, όπως δηλαδή πρώτο κυκλοφόρησε το 1976, βέβαια στην ψηφιοποιημένη του εκδοχή για να ακούσουμε σήμερα. Τώρα ο Jimmy Page επιλέγει να ηχογραφηθεί ο δίσκος αυτός στο Μόναχο και πιο συγκεκριμένα στα Studio Musicland, καθώς πίστευε, θεωρούσε πως ήταν στούντιο τα οποία είχαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά εδάφη και επαναφορικά με την τεχνολογία των ηχογραφήσεων εκείνης της χρονικής περίοδου. Ωστόσο, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι ένας δίσκος ο οποίος έγινε αρκετά βιαστικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό γιατί δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός για να ηχογραφηθεί καινούριος δίσκος των Led Zeppelin, τουλάχιστον εκείνη ακριβώς την χρονική περίοδο. Όλα αυτά τα σχέδια άλλαξαν μετά και από το αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε ο Robert Plant. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα για τον Jimmy Page? Ότι ο ίδιος δούλεψε πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερες ώρες, όπως τουλάχιστον έλεγε ο ίδιος, γιατί αναλάμβανε και τις παραγωγές συνολικά των δίσκων των Led Zeppelin, και μάλιστα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, γιατί ακριβώς επειδή δεν ήταν προγραμματισμένες αυτές οι ηχογραφήσεις, έπρεπε να βρουν τις μικρές τρύπες στα προγράμματα των στούντιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να προλάβουν να δουλέψουν για λίγες μέρες. Λέγεται πως ο δίσκος αυτός ολοκληρώθηκε μέσα σε 18 μόλις ημέρες, που για δίσκο Led Zeppelin μιλάμε για ρεκόρ, το οποίο ίσως από τα πρώτα τους βήματα δεν είχε επαναληφθεί ποτέ. Μάλιστα, υπάρχει και μια ιστορία πως ακριβώς μετά τις μέρες τις οποίες δούλευαν οι Led Zeppelin, θα δούλευαν οι Rolling Stones τότε για τις δικές τους δισκογραφικές δουλειές, και έπρεπε να συνοηθούν μεταξύ τους να ανταλλάξουν κάποιες ώρες, έτσι ώστε να προλάβει ο Jimmy Page να γράψει κάποιες έξτρα κιθάρες για να ολοκληρωθεί εν τέλει η παραγωγή του δίσκου. Επειδή ωστόσο, ως γνωστόν, οι Led Zeppelin αγαπούσαν τα blues, ίσως και λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε, έτσι σε πολλά εισαγωγικά, πάμε να ακούσουμε το πώς εμπνέονται από τον Blind Willie Johnson για το Nobody's Fault But Mine.

Το Candy Store Rock, το οποίο μόλις ακούσαμε, ήταν και το μοναδικό single που έβγαλε ο δίσκος αυτός, βέβαια χωρίς κάποια επιτυχία, αλλά και το μοναδικό κομμάτι που ακούμε έστω και λίγη ακουστική κιθάρα στον δίσκο αυτό. Ένας καθαρόαιμος rock δίσκος για τους Led Zeppelin, διαχείρος Jimmy Page μετά από πολλά χρόνια. Βέβαια, ένας δίσκος ο οποίος, λόγω ακριβώς της βιασύνης με την οποία φτιάχτηκε, τα κομμάτια του έμειναν άγνωστα, κυρίως επειδή δεν τα έπαιξαν ποτέ στην πραγματικότητα σε συναυλίες του Led Zeppelin, πλην δύο εκτός από το Achilles Last Stand, το, για το οποίο ο Jimmy Page μάλιστα έχει πει πολλές φορές πως είναι και το αγαπημένο του τραγούδι από τους Led Zeppelin, και βέβαια εκτός και από το Nobody's Fault But Mine, όλα τα υπόλοιπα μπήκαν στο σιρτάρι γιατί έπρεπε να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς, το οποίο σημαίνει ακόμα πιο καινούργια τραγούδια και περιοδεία πλέον για τον επόμενο δίσκο από το Presence του 1976. Πάμε να σχεδόν να κλείσουμε σιγά σιγά την ακρόαση του δίσκου με το Hot Song for Nowhere.

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την ακρόαση του δίσκου αυτού σε μια περίοδο που ο Robert Plant μετά από αυτό το ατύχημα αρχίζει να ξανασκέφτεται ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες της ζωής του και ειδικά αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για έναν νέον άνθρωπο ο οποίος λόγω της φύσης της δουλειάς του περνάει τον περισσότερο χρόνο του μάλλον τον περνάει μακριά από την οικογένειά του, αποφασίζει να γράψει τους στίχους ενός τραγουδιού προσπαθώντας ίδιος να γράψει τη συνέχεια του Since I've Been Loving You ή μάλλον να γράψει το πώς, να περιγράψει το πώς αισθάνεται ο ίδιος πλέον σαν συνέχεια εκείνου του τραγουδιού. Το κομμάτι T for One μπαίνει τελευταίο στο δίσκο και αυτό σχεδόν αγγίζει τα 10 λεπτά σε διάρκεια, μία από τις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο του Presence αλλά και των Led Zeppelin γενικότερα, θα πω εγώ προσωπικά, για έναν δίσκο ο οποίος προφανώς και έγινε νούμερο 1 και στην Αγγλία και στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πούλησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια αντίτυπα, παρόλα αυτά ωστόσο είναι ο δίσκος των Led Zeppelin που έχει πουλήσει το λιγότερο από κάθε άλλον στην δισκογραφία τους. Έτσι για να καταλαβαίνουμε και γιατί νούμερα και γιατί μεγέθη μιλάμε. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε ολόκληρο το Presence. Μας έχουν μείνει έτσι 2 αστερίσκοι για την στούντιο δισκογραφία των Led Zeppelin, στους οποίους αστερίσκους θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα. Προς το παρόν εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ότι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κοιμά κάμεχα μου. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

πέθαν αρκετοί. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μοβροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μοβροχή πάνω

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την τύχη του έντος που δεν
2: γαφάνε και... Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτες, για τα big boys, για τους καθηγητές. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα, τα φελλάρ για τον κόσμο.
3: Με την MOV βροχή ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Αυτή την MOV βροχή πάνω στα SUV, στην οποία αναφέρεται ο Lex στο τελευταίο του άλμπουμ. Και σήμερα θα είναι η τρίτη εκπομπή, το τρίτο επεισόδιο, στο οποίο θα αναφερθούμε σε χρώματα, έτσι όπως αυτά υπάρχουν σε τραγούδια ελληνικά, σε τραγούδια ελληνικά από διαφορετικά είδη και από διαφορετικές εποχές. Θα ακούσουμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής κάποια πιο σύγχρονα κομμάτια και αρκετά λαϊκά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα οποία υπάρχουν στίχοι που αναφέρονται στο άσπρο, στο μαύρο, στο μουβ, στο γαλάζιο.

στο κόκκινο και στο χρυσό. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρυσός Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 κυκλοφόρησε ο Μονόκερος, που είναι το μουσικό project που μας συστήθηκε μέσα από τον πρώτο και ομότιτλο δίσκο. Ένας δίσκος που δημιουργήθηκε από μια παρέα καταξιωμένων μουσικών με διάθεση παιχνιδιού και ονειροπόλησης, και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το MOVE.

Μοβ, ακούσαμε σε μουσική του Νίκου Κόλια και στίχους που έχει γράψει ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος από το μουσικό project που έχει τον τίτλο Μονόκερος, και πιο πριν ακούσαμε τη Μοβ Βροχή από τον Λέξ. Παραμένουμε σε χρώματα και ξεκινάμε τώρα να ακούμε μια σειρά τριών τραγουδιών που αναφέρονται στο άσπρο, και νομίζω πως το άσπρο, όπως και το μαύρο και το κόκκινο, είναι αυτά που έχουν τραγουδηθεί περισσότερο. Θα ακούσουμε το Άσπρο Περιστέρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου σε μια πολύ ξεχωριστή εκδοχή από την Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και τους Κρόνος Project. Πέτρος Κλαμπάνης στο κοντραμπάσο, Θωμάς Κωνσταντίνου στο ούτι, Σπύρος Μάνεσης στο πιάνο και Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιμπράφωνο.

Άσπρο Περιστέρι. Ακούσαμε από μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από τους Kronos Project και τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και νομίζω πως αξίζει κανείς να ψάξει και να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ αυτό των Kronos Project. Παραμένουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε κάτι από τα reworks της Χάρης Αλεξίου, τα οποία περιέχουν γενικά νέες εκδοχές σε παλιότερα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου. Ωστόσο, μέσα στα reworks υπάρχουν και δύο καινούργια τραγούδια και εμείς θα ακούσουμε το ένα από αυτά, Άσπρο Φεγγάρι.

Ο Βασίλης Ράλης είναι τραγουδοποιός, ο οποίος τελευταία κυκλοφορεί εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους. Εμείς θα παραμείνουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε το κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν ακριβώς ένα χρόνο, τον Μάιο δηλαδή του 2025, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Ράλη, με τον Κέσσαρα Κίκη και την Κωνσταντίνα Κιούλιου στην ερμηνεία, «Άσπρο κυκλάμινο».

Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Και ήταν αυτά τα κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη, στα οποία μάλιστα ο ίδιος έχει γράψει τους στίχους, και προφανώς δεν γινόταν από μια εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορα χρώματα να λείπουν ούτε τα κόκκινα γυαλιά, ούτε και να λείπει και το επόμενο.

Ακούσαμε μια εκδοχή στα Γαλάζια σου γράμματα στο πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ακούσαμε την εκδοχή έτσι όπως ακούγεται στην ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Παραμένουμε σε χρώματα και θα πάμε για λίγο στο μαύρο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί αρκετά στο χρώμα των ματιών και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάρκου.

Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή στο τραγούδι αυτό. Το 1936 πρωτοφωνογραφήθηκαν τα Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Κώστα Ρουκούνα. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Από τα Σκέτα θα ακούσουμε του Σοκράτη Μάλαμα, το Άσπρο Πουκάμισο Φορό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου και από μαύρη να γίνει χρυσή. Ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη και είναι αυτό ακόμα ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που μας έρχεται από το 1950. Παραμένουμε σε χρώματα, παραμένουμε στο μαύρο, παραμένουμε σε λαϊκά τραγούδια και θα ακούσουμε το Φόρατα, Μαύρα Φόρατα σε μουσική του Κώστα Καρύπη, το οποίο πρωτοφωνογραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό σε μια πολύ ωραία εκδοχή από την ορχήστρα Βιολιών, την ορχήστρα δηλαδή που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι υπό την διεύθυνση και την γενική επιμέλεια του Γιάννη Ζαρία. Είναι μια ορχήστρα που προσεγγίζει το ρεπερτόριο αυτό και το ρεμπέτικο και των λαϊκών τραγουδιών. Θα ακούσουμε την ορχήστρα μαζί με το ρεμπέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη από την συναυλία που έδωσαν στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Ακούσαμε την ορχήστρα Βιολιών, μια ορχήστρα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Ζαρία. Μαζί με την ορχήστρα Βιολιών, ακούσαμε το ρεβέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη και έχουμε αφιερώσει παλιότερες ολόκληρες εκπομπές στην πολύ καλή αυτή ορχήστρα Βιολιών. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, ξεκινώντας από «Τα μαύρα κοροϊδεύεις».

Μες στις λαϊκές Κυριακές των δίσκων της Χαρούλας Αλεξίου βρίσκεται η πρώτη εκδοχή του τραγουδίου αυτού που εμείς ακούσαμε από την φωνή της Μελίνας Κανά. Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει τη μουσική, Μάνος Ελευθερίου τους στίχους και θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και ο Κώστας Κινδύνης έχει γράψει αυτή την φορά τους στίχους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμμετέχει με το κόκκινο φουστάνι στον δίσκο και Άγγελοι του Γιώργου Νταλάρα. Η μουσική, όπως είπαμε, είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές που αναφέρονται σε χρώματα τις επόμενες εβδομάδες. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

ντυμένη από τα χέρια της πιο ένδοξης φιλής. Μα οι εχθροί παραμονεύουν γιατί φοβούνται και ζηλεύουν αυτή τη φλόγα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: καριωτάκι. Κρίμα δεν γνώρισε τον Κώστα καριωτάκι.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουν ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θα

0: στάθηκαν Απόστολοι εκ περάτων κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων.
1: Τι συζητούσες στον αγρό του Κεραμαίου, στους κήπους του

0: Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 23 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε το μπάσκετ αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Ο λόγος για τον Νίκο Γκάλη, κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή και έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές με κορυφαία την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Το 1943 γεννιέται ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 σε μια σπηλιά στο Ταΐγετο. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Καπότε» και υποψήφιος άλλες 3 φορές για το «Χρυσό Αγαλματάκι». Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1966 απεβίωσε ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, γνωστός για τις ερμηνείες του που χαρακτηρίζονται από έντονη φυσικότητα. Πρωταγωνίστησε στα Αξέχαστα για μια θέση στον ήλιο με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τα Απόρριτα της Νιρεμβέργης. Το 1996 η ανακοίνωση πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχασε τη μάχη

περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Το 2011, μια απίστευτη φωνή σιγεί για πάντα. Η Amy Winehouse πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Τραγουδίστρια και συνθέτρια, γνωστή για τα δυναμικά της κοντράλτο φωνητικά και την εκλεκτική μίξη διάφορων μουσικών ειδών όπως soul, jazz και reggae, κατάφερε να αγγίξει εκατομμύρια θαυμαστών που την έφεραν πολύ γρήγορα στην κορυφή. Ο δίσκος Back to Black της χάρισε 5 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχει πάρει γυναίκα καλλιτέχνη σε μία χρονιά. Το 1966 ο δίσκος Strangers in the Night του Frank Sinatra έγινε το πρώτο και μοναδικό του άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του Billboard 100. Το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου κέρδισε 2 Grammy και έφτασε στο νούμερο 1 των singles. Ήταν ο πιο εμπορικά πετυχημένος δίσκος της καριέρας του με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1994 οι επιστήμονες ονομάζουν ένα αστεροειδή Frank Zappa για να τιμήσουν το σπουδαίο μουσικό. Είναι ο τέταρτος μουσικός που έχει αστεροειδή με το όνομά του μετά τους Beatles, τον Eric Clapton και τον Jean-Michel Jarre. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε με το τραγούδι αυτό? Γιατί το Watch the Story Morning Glory των Oasis αναδείχθηκε το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω ακόμη και άλμπουμ των Beatles, στους οποίους οι Oasis ορκίζονταν, εν πάση περιπτώσει ορκίζονταν και μισοορκίζονταν μερικές φορές. Εντάξει, είναι ένα άλμπουμ το οποίο στην κυριολεξία το έχουν λιώσει τα pick-up, το έχουμε λιώσει στα ραδιόφωνα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που σε μια από τις ταινίες του Eric Rohmer, ο πολύ συμπαθητικός ήρωάς του, ενώ σκυλοβαριέται στο Παρίσι και αποφασίζει να πάει κάποιες διακοπές και κάτι παίζει εκεί με την κιθάρα του, υπάρχει το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ κάπου στον τοίχο, ένα εμβληματικό πραγματικά εξώφυλλο, το οποίο, όπως ξέρετε, αποτελεί και ένα από τα rock and roll προσκυνήματα στο Λονδίνο, καθώς η φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο, για την οποία έχουν γραφτεί τόσα μα τόσα πολλά, έχει τραβηχθεί στην Berwick Street στο Σόχο. Όλοι όσοι περάσουν από εκεί οπωσδήποτε θα κάνουν μια τέτοια λήψη, και μάλιστα πάνε μερικοί και ντυμένοι σαν τα πρόσωπα τα οποία απεικονίζονται σε αυτό. Είναι ένα cover το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ο φωτογράφος ήταν ο Michael Spencer Jones. Η λήψη έγινε στις 4 το πρωί, σαν σήμερα, στα 1995. Συνεπώς ξεκινώ με τους Oasis, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο η είδηση ως εμπορικότερο άλμπουμ, το Morning Glory, αλλά και η επέτειος αυτής της εμβληματικής rock and roll φωτογραφίας, την οποία μπορούμε να γνωρίζουμε πλέον ποια είναι, ας πούμε, τα πρόσωπα. Ο ένας που απεικονίζεται με το εμβληματικό αυτό μπεζ σακάκι και που έχει την πλάτη του στο φακό είναι ο Brian Cannon, ο οποίος είναι και ο σχεδιαστής αυτού του εξωφύλου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του άλμπουμ, ενώ εκείνος που περπατά προς την κάμερα είναι ένας διάσημος DJ του Λονδίνου, ήταν τότε ο Σον Ρούλεϊ. Στο φόντο, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά στο άκρο αριστερά της φωτογραφίας, θα μπορέσει να δει τον παραγωγό του άλμπουμ, και βέβαια η Berwick Street ήταν διάσημη και εξακολουθεί να έχει ορισμένα δισκοπολία τα οποία ήταν ανεξάρτητα και που, αν θέλετε, ήταν ναοί μέσα στους οποίους έπλασαν τη μουσική τους κουλτούρα μια γενιά μουσικών αλλά και ακροατών όχι μόνο του Λονδίνου αλλά ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 8 και 4. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291 σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: Λοιπόν, μια φίλη με ρωτάει για αυτές τις ταινίες για το καλοκαίρι του Eric Romer. Μάλιστα χθες διάβασα, δυστυχώς δεν θυμάμαι πού. Θα προσπαθήσω να το εντοπίσω γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς τις ταινίες του Eric Romer εγκλωβίζεται διαπαντός, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, στο ευρωπαϊκό σινεμά, ένα αιώνιο καλοκαίρι ή μάλλον ένα άχρονο καλοκαίρι. Νομίζω πως ο Eric Romer έχει μια πολύ καλή σχέση με την φιλοσοφική έννοια του χρόνου. Οι ταινίες του για το καλοκαίρι ξεκινούν το 67 με την Συλλέκτρια, συνεχίζονται με το περίφημο γόνατο της Κλέρις το 1970, η Πολύν στην Πλάζ τα 1983, η Πράσινη Αχτίδα που είναι μια από τις πιο ρομαντικές ταινίες που είδα ποτέ, με ένα εκπληκτικό πραγματικά φινάλι στα 1986, ήμασταν πάρα πολύ νέοι τότε και προσπαθούσαμε έτσι όλα αυτά, ως ένα βαθμό τα παίρναμε και τις μετρητής, αλλά αυτή η σχέση με το χρόνο, εκείνο το κάτι που μπορεί να φανεί στον ήλιο δευτερόλεπτο πριν αυτός δύσει, ήταν μια τρομερή αφηγηματική ιδέα και πάρα πολύ ωραία η αποτύπωσή της κινηματογραφικά. Και η ταινία στην οποία το αγόρι που είναι ένας νεαρός μουσικός, ο οποίος αφήνει το Παρίσι για να πάει διακοπές στη Βρετάνη και προσπαθεί να σκοτώσει το χρόνο του γιατί σκυλοβαριέται, έχοντας στον τοίχο το εξώφυλλο του Morning Glory των Oasis, είναι το A Summer's Tale, ιστορία του καλοκαιριού, που θεωρείται και μια από τις πιο προσωπικές ταινίες του σκηνοθέτη. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα θρυνούν την απώλεια της Μέρις Λίντα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες όχι μόνο φωνές αλλά και παρουσίες. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζω ότι τη γνωρίσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες, όμως αν θέλει κανείς να συνδεθεί με αυτό το πράγμα το οποίο υπήρξε η Μέρι Λίντα, οι ζωές τους τώρα σαρωτικές, έτσι, αδιανόητες ζωές, κινηματογραφικές, μυθιστορηματικές ζωές, και συνάδελφοι εδώ θα έχουν σήμερα αρκετά, και βεβαίως υπάρχουν σήμερα αφιερώματα σχεδόν σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Σήμερα το πρωί διέτρεξα ένα αρκετά πλούσιο αφιέρωμα της Καθημερινής, όπου και μουσικολόγοι αλλά και τραγουδιστές, εμβληματικές φωνές όπως ας πούμε η Χάρης Αλεξίου, επιχειρούν να προσεγγίσουν το φαινόμενο της Μέρις Λίντα. Κατά τα άλλα τώρα είναι μια ειδησιογραφία αρκετά πυκνή και σήμερα θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Η Αλόνισσος, κατακαημένη Αλόνισσος, συγγνώμη που θα το πω αυτό, διότι η Αλόνισσος για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι κάτι σαν ένας ιερός τόπος. Μας τα έλεγε χθες και ο Σπύρος Παλούκης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή και ο οποίος φωτογράφησε τη Μύκονο σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ, που το πρώτο πράγμα που αναρωτιέσαι είναι «Μα πού είναι η Μύκονος?» Μια Μύκονος όπως εμείς τη γνωρίσαμε, η οποία όμως μπορεί να μην έχει απολύτως καμία σχέση με τον Genius Loki του συγκεκριμένου τόπου. Έτσι λοιπόν και η Αλόνισσος γίνεται πρωταγωνίστρια των διεθνών μέσων για εναλλακτική πρόταση χαλαρών διακοπών. Πρέπει κανείς το φετινό καλοκαίρι να ξέρει ότι αυτό που λέμε οι ταξιδιώτες στο μεγάλο του σύνολο αποφεύγουν τους πολύ μακρινούς προορισμούς. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι δεν θα μπει κάποιος σε ένα αεροπλάνο για να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, αλλά είναι πάρα πολύ αισθητά λιγότεροι εκείνοι που το επιλέγουν. Επίσης, αρχίζουν να απομακρύνονται από τους προβεβλημένους προορισμούς εξαιτίας προφανώς του υπερτουρισμού και πάνε να καταστρέψουν κάποιους άλλους, για να το θέσουμε έτσι το ζήτημα απλά. Ξέρετε, στην εκπληκτική νουβέλα του Τόμας Μαν, ο Μάριο και ο Μάγος, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, από την σειρά τα μικρά των εκδόσεων Μετέχμιο, σε μια καταπληκτική μετάφραση της Μαρίας Μεντή, ο Τόμας Μαν που τα είδε όλα πριν συμβούν, τέλος πάντων, συμβαίνουν διάφορα γεγονότα σε αυτά που βιώνει μια οικογένεια Γερμανών που κάνει διακοπές στην Ιταλία και λέει πώς επιλέγει μια πόλη και όχι μια άλλη που ήταν ακριβώς δίπλα, διότι την έμαθαν πάρα πολύ και τέλος πάντων αυτοί πήγαν στην άλλη πόλη προκειμένου να βρουν τη γαλήνη, χωρίς βεβαίως να σκεφτούν ότι όπου υπάρχουν οι άνθρωποι, οι ταξιδευτές και οι παραθεριστές, όπως λεγότανε τότε, η γαλήνη είναι κάτι το οποίο πηγαίνει περίπατο. Hanging out
1: With a camera down my throat, they say my stomach's nearly fried from eating cigarettes for breakfast.

Ωραία, μάνα μου, βαράμε σήμερα. Εδώ πέρα θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν ξέρω, εμάς μας αρέσει. Σας είπα για μια επικαιρότητα πάρα πολύ έτσι άγρια. Υπάρχει κάτι το οποίο μέσα στα δεινά του κόσμου μας δεν το συζητάμε, αλλά αυτό κι αν είναι συμφορά. Το τι συμβαίνει με τον έμπολα στο Κονγκό. Δεν έχουμε κατανοήσει το μέγεθος, γιατί ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αδιαφορούμε πλήρως. Αδιαφορούμε πλήρως για το τι συμβαίνει στην Αφρική. Η Αφρική αρχίζει να αποκτά μια κάποια σημασία για τον, όπως λέγεται, πρώτος κόσμος, μόνο όταν έχει κάτι να κερδίσει από αυτήν. Είναι αδιανόητο πως είναι περισσότεροι από 1000 άνθρωποι οι νεκροί εξαιτίας του έμπολα. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν μεγαλύτερο εφιάλτη. Και αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι η πραγματική, μπερδεύει κανείς τα λόγια του, δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν καν δομές για να πάνε να θάψουν τους νεκρούς τους και οι νεκροί να θάψουν τους νεκρούς τους, έτσι σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλμπάνη, το οποίο δεν το έχω διαβάσει κιόλας και μου λέτε όλοι ότι είναι πολύ καλό. Και ξέρετε, είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν εθελοντικά αυτή τη δουλειά και συναντούν 1000 προβλήματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ανθρώπους που βάζουν τα χέρια τους μέσα σε αυτή τη φωτιά που κατακαίει προκειμένου να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Μου θυμίζει εκείνους τους εθελοντές που ήθελαν να σβήσουν τη φωτιά στο Τσέρνομπιλ. Αυτοί είναι οι ήρωες της εποχής μας, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς προκειμένου οι ήρωες αυτοί να έχουν μια κάποια ορατότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έχει προειδοποιήσει ότι η έκταση αυτή της συμφοράς ενδέχεται να είναι 2 έως 4 φορές μεγαλύτερη, είναι κάτι συγκλονιστικό, και οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν μια καλύτερη συνθήκη, ίσως και κάποιες πιθανότητες επιβίωσης για μια ασθένεια η οποία δεν έχει εμβόλια, για κάποια εμβόλια πειραματικά που δοκιμάστηκαν αλλά κάπου κάτι σκάλωσε, ποιος ξέρει τώρα, ποιο κονδύλι έτσι κάποιος θα πήγε και θα το έκοψε. Και βεβαίως υπάρχουν ασθενείς που βρίσκονται σε απομόνωση ή ασθενείς που δεν έχουν καν πρόσβαση σε αυτό που θα έλεγε κανείς νοσοκομιακή περίθαλψη. Ένας εφιάλτης του καιρού μας, πραγματικά απορώ πως με κάποιο τρόπο δεν βοηθάμε σε αυτό το πράγμα. Δεν εννοώ να βοηθήσουμε μόνο εγώ, εσείς, ο παράλληλος, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δεν ξέρω πως αυτό το πράγμα δεν έχει μπει μέσα στην δημόσια συζήτηση. Μάλλον ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αφήνουμε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων να αντιμετωπίζει την απόλυτη συμφορά και την απόλυτη δυστυχία.

Εδώ είμαστε, είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στην Ιταλία, φωτιές στη Σικελία και χαμό στην Πολόνια, καθώς η αστυνομία δολοφόνησε στο δρόμο έναν πολίτη σε μια δολοφονία που θυμίζει πάρα πολύ τον George Floyd τότε που πυροδότησε ένα ολόκληρο κίνημα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, και για κάποιους λόγους κάποιοι έκραξαν τέλος πάντων τα παιδιά που βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν για όλο αυτό. Και μέσα σε όλα, δεν μπορώ όμως, ξεπουλάει λέει το καθολικό ημερολόγιο με τους 6 ιερείς του Βατικανού. Είναι ένα σουβενίρ με μοντέλα ντυμένος κληρικούς. Γίνεται ανάρπαστο στα περίπτερα της Ρώμης εδώ και 24 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς νομίζουμε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε χθες. Αλλά δεν δημιουργήθηκε χθες, δεν δημιουργήθηκε καν πριν από 24 χρόνια. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο μοιάζει με σουβενίρ από τη Ρώμη. Αντί ξέρω εγώ να πάρεις το Μαγνητάκι με το Κολοσσέο ή το γύψινο ομοίωμά του. Το οποίο νομίζω ότι όλοι όσοι πάνε στη Ρώμη φαίνουν και από καμιά τέτοια χαζομάρα, ξέρω εγώ, να την έχουν να θυμούνται. Τα Μαγνητάκια δεν ξέρω, προσωπικά τα αγαπώ και είναι και ένα είδος ας πούμε ενθύμησης κάθε πρωί που πας να ανοίξεις το ψυγείο σου για να πάρεις το γάλα βρώμης ή τους σπόρους τσία, πείτε κι άλλο είδος πρωινά που τρώτε. Τσουκ, θυμάσαι ότι η ζωή δεν είναι μόνο εδώ, σύμφωνα με τη θεώρημα του Κούντερα, η ζωή είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, σύμφωνα με την Washington Post, κάθε μήνας και σελίδα του ημερολογίου περιλαμβάνει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός ανώνυμου κληρικού συνοδευόμενη από μικρές πρακτικές πληροφορίες για την πόλη του Βατικανού, όπως και πώς να εκτελέσει κανείς νόμιμες συνταγές στα φαρμακεία της, πώς να αποκτήσει την υπηκότητα του πολίτη, η οποία κοστίζει ακριβά και δεν χορηγείται αυτομάτως με τη γέννηση στην πόλη. Υπάρχει ένα κόστος από 8 έως 10 ευρώ το αντίτυπο το ημερολόγιο, το οποίο διανύει 24ο έτος έκδοσης και βεβαίως το έχει ανακαλύψει το TikTok, όπως το έχει ανακαλύψει και το Instagram, το οποίο του έδωσε νέα όθηση. Αρσενικά ελκυστικά μοντέλα συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές όπου εμφανίζονται, εκατοντάδες αναπαραγωγές, αναρρύθμιτα likes, και το μόνο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανένας τους δεν είναι πραγματικά κληρικός. Το σχεδόν σε βάζει σε σκέψεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι, γιατί δεν μπορούσε κανείς να το πιστέψει. Τέλος πάντων, στη Ρώμη, αλήθεια, πως κυκλοφορούν δεκάδες θεματικά ημερολόγια με γάτες, πλάνα από διάφορες ταινίες, ρωμαϊκά μνημεία, φωτογραφίες και γλυπτά του Πάπα Λέοντα, του Λέοντα παιδί μου, και φυσικά σεξι μονομάχους, να και τώρα που προσθέθηκαν τα ημερολόγια αυτά. Κυκλοφορεί λέει και ένα που έχει τον τίτλο «Η πέδαρη της Ρώμης», συγγνώμη κιόλας. Εγώ δεν θα πάω στο Μέγαρο, στο Παλάτσο, θα μείνω με τον Πέδαρο της Ρώμης, σύμφωνα με το γνωστό άσμα. Μορτή πάτε και αγοράζετε κι εσείς, και θα μου πεις από την άλλη και γιατί όχι. Οι άλλοι πάλι και αγοράζουν δεκαετίες το ημερολόγιο της Πιρέλη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το ημερολόγιο με τους Πέδαρους της Ρώμης ή να ανοίξει κανείς το ημερολόγιο με τους σεξι ψευτοκληρικούς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε κιόλας παρατέταρτο. Έχω κάποιο μήνυμα από φίλη. Έχω όμως και κάποια από φίλους που λένε κάτι για τους πέδαρους της Ρώμης. Και μάλιστα η φίλη επισημαίνει ότι οι πέδαροι της Ρώμης δεν βρίσκονται μόνο σε ημερολόγια τα οποία τα πολλούν τα περίπτερα και τα σουβενίρα τζίδικα. Τους βλέπεις μπροστά σου. Θα συμφωνήσω απολύτως. Κατεβαίνει κανείς, ας πούμε, σε ένα αεροδρόμιο όπως το Φιουμιτσίνο και ζαλίζεται. Και χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους άντρες της Θεσσαλονίκης, αλλά και να πω, γιατί να μην πω. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι και πάρα πολύ ωραίες. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει με τόσα ζυμαρικά. Είναι καταπληκτικοί, είναι καλοντημένοι, είναι πανέμορφοι. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Τι να πω. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει όλο αυτό εδώ το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν στα σουβενίρ της Θεσσαλονίκης ποτέ εμφανιστεί άλμπουμ με τους πέδαρους της Σαλονίκας. Οι πέδαροι της Σαλονικάρας. Για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε να ποζάρουν. Και εμείς έχουμε δωρεώς. Δεν λέω ότι δεν έχουμε. Ορίστε εδώ πέρα, έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε υποψηφιότητες. Αλλά για να δούμε, θα πωληθεί κάτι τέτοιο με την έννοια, εννοώ με αυτό. Ότι οι άντρες της Ρώμης είναι φημισμένοι στα πέρατα του κόσμου. Αν είναι φημισμένοι και οι άντρες της Θεσσαλονίκης, δεν το ξέρω. Δεν έχει πέσει ποτέ στα αυτιά μου. Εσείς αυτά θα μου τα πείτε.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ζούμε σε έναν κόσμο που χρειάζεται, για να μιλήσουμε τώρα και για κάποιο άλλο είδους εκδόσεις, εκτός από τους σεξι ιερείς της Ρώμης και τους πέδαρους. Σίγουρα θα έχει και κάτι για κορίτσια, δεν μπορεί. Απλά ακόμη δεν έχει φτάσει αυτή η πληροφορία, έτσι. Επίσης δεν έχω πάει ποτέ στη Ρώμη, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Περνά από το αεροδρόμιο, αλλά στη Ρώμη δεν έχω πάει ποτέ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, έστω και μόνο για να σταθώ μπροστά σε ένα τέτοιο σουβενίρ μαγαζί ή ένα τέτοιο περίπτερο. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε τώρα για άλλου τύπου εκδόσεις. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου χρειάζεται κάποιος να καλύψει το εξώφυλλο του βιβλίου το οποίο διαβάζει, γιατί απλώς αυτό δεν είναι ασφαλές. Έτσι λοιπόν, η Jessica Kingsley Publishers κυκλοφόρησε ουδέτερα καλύματα για βιβλία τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε χέρια, σε γωνίες του πλανήτη που δεν έχει ασφάλεια να διαβάζει κανείς κάτι τέτοιο. Προφανώς, ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ πλάς ταυτότητας, ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, αλλά προσέξτε, αυτισμού, αναπηρίας. Είναι φοβερό, αλλά στην πραγματικότητα, από ό,τι διαβάζω, υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Διαφορετικά, δεν θα χρειαζόταν καν κάποιος να συνδέσει την επιχειρηματική του, για να το θέσω έτσι, δραστηριότητα, ώστε αυτή την ανάγκη να το καλύψει. Διότι κάποιος θέλει να διαβάσει το βιβλίο, αλλά το περιβάλλον στο οποίο κινείται, το τελευταίο πράγμα που είναι ότι δεν είναι ασφαλές. Συνεπώς, πρέπει αυτό το βιβλίο να το κρύψει. Μου θυμίζει πραγματικά κάποιες εποχές που πήγαιναν, ξέρω εγώ, στα περίπτερα για να αγοράσουν εφημερίδες, ξέρω εγώ, και παίρνανε το Ριζοσπάστη ή την Αυγή, ή και με κάποιο τρόπο όλο αυτό το πράγμα το καλύπτανε, ή εν πάση περιπτώσει κάποια έντυπα τα οποία κυκλοφορούσαν σχεδόν παράνομα. Τέλος πάντων, τα καλύματα κυκλοφορούν από 21 Ιουλίου, είναι δηλαδή μια πολύ πρόσφατη ιστορία. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα βιβλία του εκδοτικού οίκου. Έχουν πάνω πάρα πολύ ωραία σχέδια, κυρίως έργα τέχνης, και λειτουργούν σαν ένα δεύτερο, ουδέτερο όμως εξώφυλλο, αρκετά διακριτικό, ώστε να μην προδίδει το περιεχόμενο, αλλά όχι και τόσο άχρωμο, ώστε να μοιάζει υποπτό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι σαν τα καπλαντίσματα, ας πούμε, που κάναμε. Πρέπει να φαίνεται σαν να είναι το αληθινό και σαν να είναι το πραγματικό εξώφυλλο. Είναι μια ιδέα η οποία προέκυψε σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο από αναγνώστες που ζητούσαν ένα πιο διακριτικό τρόπο πρόσβαση σε βιβλία που μπορούν να τους αφορούν βαθιά, αλλά να τους εκθέτουν στο σπίτι, να τους εκθέτουν στο σχολείο, να τους εκθέτουν στη δουλειά ή στο δημόσιο χώρο, γιατί δεν είναι μόνο οι γωνιές του πλανήτη. Είναι και οι οικοί τόποι στους οποίους κανείς δεν μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνοιξη, με την ίδια άνεση, όπως ένα τρανς άτομο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ζει μέσα σε ένα μη υποστηρικτικό περιβάλλον, ή κάποιος που θέλει να διερευνήσει αν βρίσκεται ή όχι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά δεν θέλει να το ανακοινώσει στους πάντες μέσω του βιβλίου που διαβάζει. Αυτός είναι ο κόσμος μας.

Λοιπόν, διαβάζω πως ένα γαλλικό μουσείο καλών τεχνών της Ορλεάνης ψάχνει 424 έργα τα οποία χάθηκαν από τους Ναζί. Το κυνήγι των έργων τέχνης που σούφρωσαν τα κτίνη, και ξέρετε, μέσα σε αυτό υπάρχει και μία παράμετρος με την ελληνική τέχνη, έτσι, γιατί οι Ναζί μπήκαν και στην Ελλάδα και πρέπει να πήραν αρκετά έργα τέχνης μαζί τους. Ίσως κάποιοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει με αυτό, έχει ενδιαφέρον κανείς να το παρακολουθήσει. Είναι πάντως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται να είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν πάρα πολλά έργα τέχνης τα οποία εντοπίζονται σε μουσεία αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές και γυρίζουν πίσω στις οικογένειες από τις οποίες έχουν κλαπεί. Πρόσφατα ήμουνα σε ένα ταξίδι στην Ελβετία όπου επισκέφθηκα δύο καταπληκτικά μουσεία. Το ένα ήταν της Βασιλείας και το άλλο, το ακόμη πιο συναρπαστικό, της Ζυρίχης, που είναι και ένα μουσείο αρκετά απαιτητικό, πάρα πολύ μεγάλο, που δεν αποκαλύπτεται και εύκολα στον επισκέπτη του, δηλαδή θέλει την προσοχή σου. Δεν σ' αφήνει σε χλωρό κλαρί, όπου κάποια στιγμή μπορούσε κανείς να δει ταμπέλες από έργα που απουσίαζαν και έλεγαν ότι αυτό το έργο το αποσύρουμε προκειμένου να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή του και να δούμε σε ποιον τέλος πάντων ανήκει. Υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, απόψεις που λένε ότι εντάξει να ανήκει σε μια ιδιωτική συλλογή και να γυρίσει. Αν όμως βρίσκεται σε ένα μουσείο, το μουσείο να το αφαιρέσει ώστε να ψάξει να βρει το μόνιμο ιδιοκτήτη του και στην πραγματικότητα να τον στερήσει από τον κόσμο που θα μπει μέσα στο μουσείο, είναι σωστό? Όπως ξέρουμε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι καθημερινά το βρίσκουμε μπροστά μας, ο 21ος αιώνας έχει μετατραπεί σε ένα ηθικό ναρκοπέδιο. Νομίζω πως πράττουν καλά, παρά το γεγονός το ότι μας στερούν, ως ένα είδος ηθικής υποχρέωσης απέναντι σε εκείνους που επλήγησαν, και δεν αποκλείεται να είναι και οικογένειες ξεκληρισμένες που μπορεί να χάθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης και να έμειναν, ας πούμε, πίσω 1-2 μέλη, και πάντοτε ελπίζει κανείς πως μετά από αυτή την επιστροφή και πως μετά από αυτή την ηθική δικαίωση, που ενδεχομένως το να αποκτήσει κανείς ένα βαρύτιμο έργο τέχνης το οποίο του έχουν κλέψει, να το πάρει πίσω, να μην είναι μόνο μια ηθική δικαίωση αλλά ήταν δικό του και εκλάπει κάτω από συνθήκες απίστευτης βαρβαρότητας, θέλει κανείς να πιστεύει πως ως δάνειο, ως δωρεά, ως δάνειο, ως οτιδήποτε θα επιστρέψει το έργο στο μουσείο. Αλλά θεωρούν πλέον οι άνθρωποι των μουσείων όπως αυτή εδώ η διαδρομή πρέπει να γίνει, πως πρέπει να διευκρινιστεί το ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης και τέλος πάντων να του αποδοθεί αυτό τουλάχιστον από πλευράς των μουσείων. Τώρα βέβαια υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες για το πως εβραϊκές οικογένειες έχασαν έργα τέχνης πολύτιμα τα οποία τους τα έκλεψαν. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον επίσης πως οι Ναζί που είχαν διοργανώσει στο Μόναχο εκείνη την απίστευτη έκθεση, ας πούμε, της εκφυλισμένης τέχνης, όπου ήταν όλα τα αριστουργήματα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, και απέναντι ακριβώς είχαν το μουσείο με τα δικά τους τα προπαγανδιστικά έργα για το τι επισκεψιμότητα είχε το πρώτο, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι. Μπορεί κάποια στιγμή ενδεχομένως κάποιοι να κλειδωνιστούν μέσα σε ιδέες σκότους. Τέλος πάντων, το πώς έχουν συμβεί όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και προφανώς δεν είναι του παρόντος για να ανοίξει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι Ναζί, όταν πια κατέκτησαν χώρες και μπήκαν μέσα σε πόλεις και καταπάτησαν εβραϊκά σπίτια, αφού και σε μερικές περιπτώσεις όχι μόνο εβραϊκά αλλά συνήθως εβραϊκά, εξοντώνοντας έτσι τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους αυτών των σπιτιών, και πήραν για δικά τους και έργα τα οποία τα θεωρούσαν εκφυλισμένα, έργα τα οποία ήταν για την πυρά, και αυτό έχει μια κάποια σημασία, μεταξύ άλλων και για την πολύ βαθιά υποκρισία που έχουν αυτές εδώ οι σκοτεινές ιδέες. Τέλος πάντων, κάθε μέρα θα έρθει μπροστά στα μάτια μας, για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τις πολιτιστικές ειδήσεις, και μια τέτοιου τύπου είδηση για κάποιους δηλαδή οι οποίοι προσπαθούν να διερευνήσουν τη διαδρομή ενός έργου τέχνης, το οποίο είναι μια διαδρομή που έχει
άμεση σχέση με την συγκλονιστική ιστορία του 20ου αιώνα.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο εδώ, στον 958. Το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σχολιάζουμε το χθεσινό βραδινό περιστατικό με το όπλο, το οποίο ήταν αληθινό από ό,τι διάβασα. Και είχε μάλιστα μέσα και πλαστικές σφαίρες, δεν ξέρω, τα αληθινά όπλα παίρνουν πλαστικές σφαίρες. Ευτυχώς δεν γνωρίζω τίποτε από όπλα, αεροβόλα μου λένε. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν γνωρίζω τίποτα από όπλα και ούτε επιθυμώ να μάθω. Ελπίζω ποτέ να μην τα φέρει έτσι η ζωή, ώστε να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Αλλά τέλος πάντων, το να είναι ένα νεαρό άτομο, το οποίο να κρατάει ένα όπλο στην πλατεία στο τέλος, αυτό δεν ξέρω, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Πάμε τέλος πάντων σε κάτι άλλο. Χθες από τις εκδόσεις Κύχλη παρέλαβα το μυθιστόρημα, το δεύτερο μυθιστόρημα του Γιώργου Χωματινού. Δεν είχα διαβάσει το πρώτο του, η Μοναξιά της Βαρύτητας, που είχε κυκλοφορήσει τα 1919 και που είχε έτσι ένα ενδιαφέρον και κάπως παράξενο story, καθώς μας πήγαινε πίσω στη δεκαετία του 80, όπου ένας φοιτητής της ιατρικής που μένει τυφλός, του κάνουν μια μεταμόσχευση με τα μάτια του παππού του και τέλος πάντων αρχίζει να βλέπει διάφορα πράγματα. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο έτσι άκουσα κανένα δυο να το σχολιάζουν, αλλά δεν έτυχε ποτέ να το διαβάσω, δηλαδή ο συγγραφέας μου είναι άγνωστος. Εχθές από τις εκδόσεις Κύχλη, με ένα πολύ ενδιαφέρον και κάπως ανησυχητικό, πρέπει να σας πω, εξώφυλλο, παρέλαβα το μυθιστόρημα με τίτλο «Βρίκελη», όπου πηγαίνουμε μαζί του σε ένα μικρό και χαρτογράφητο χωριό. Προσέξτε τώρα τη συνθήκη, το οποίο το εξουσιάζει αιμοσταγής 13χρονος τύραννος και καταφθάνει στην καρδιά της Αρακοστής μια βοηδάμαξα χωρίς οδηγό, φορτωμένη με ένα μαρμάρινο φέρετρο, μαμά μου μέχρι σε δόλο, την ακολουθεί ένα σαραβαλιασμένο καμιόνι που μεταφέρει έναν αλόκοτο θίασο και πάλι μαμά μου, και για τους χωρικούς η έλευση της άμαξας μοιάζει να εκπληρώνει μια παλιά προφητεία, κανείς όμως δεν γνωρίζει ούτε μπορεί να φανταστεί το περιεχόμενο του φορτίου της. Είναι ένα σκοτεινό μυθιστόρημα γραμμένο στη Μεθόρυο, όπως μας ενημερώνει η εκδότρια της Κύχλης, του μοντέρνου και του μεταμοντέρνου, που εκκινεί από έναν μυθικό μικρόκοσμο για να φτάσει όμως στους δρέμους της Κυψέλης του σήμερα, σε μια ιδιότυπη τραγωδία στην οποία θρύλοι τελετουργίες της λαϊκής παράδοσης συνυφαίνονται με μοτίβα και αντιχήσεις της ελληνικής λογοτεχνίας, φωτίζοντας αντιφάσεις, αδιέξοδα και εκκρεμότητες μιας σύγχρονης νοελληνικής εμπειρίας, ενδιαφέρον αν μη τι άλλο. Κάποια στιγμή είναι έτσι όπως το ξεφίλησα, ήταν γραμμένο, ας πούμε, σε αυτήν την γλώσσα η οποία πραγματικά έκανε ένα τρέντ μετά τον Γκιάκ του Παπαμάρκου με τα τσίτα, μίτα κλπ. Δεν είναι όμως όλο το βιβλίο γραμμένο έτσι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση το ότι χρησιμοποιεί όλα τα σημεία στίξης και την περιφρονημένη στις μέρες μας Άνω Τελεία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη και δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μόλις 184 σελίδες, μόλις κυκλοφόρησε. Αν σας αρέσουν αυτά, να ζητήστε το, να ανταλλάξουμε σε λίγες μέρες, τέλος πάντων, τις εντυπώσεις μας.

Λοιπόν, μιας και μας απασχολούν τα μουσεία, διαβάζω πως η Τζέσικα Μόργαν, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι του οργανισμού The Art Foundation, αναλαμβάνει την Date. Θα έλεγε κανείς ποια από όλες, και ήταν μια πολύ σωστή ερώτηση, γιατί η Tate δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι ένα μουσείο. Είναι ένα σύστημα μουσείων το οποίο έχει την Tate Modern, την Tate Britain, την Tate Liverpool και την Tate St. Ives, στα οποία τουλάχιστον στους δύο χώρους του Λονδίνου, δηλαδή στην Tate Britain που είναι ένας αληθινός ναός και στην Tate Modern που είναι και αυτή ναός, γίνεται... Τι να σας πω, υπάρχουν λέξεις αυτό για να το περιγράψουν, κυρίως τη Modern, για να τα λέμε όλα. Ευτυχώς στην Britain είναι, μπαίνουν κάπως έτσι λίγο πιο περίεργοι, όπως λέει και μια φίλη μου, εκείνους που τους έχει περάσει ο θυμός και δεν θέλουν να βλέπουν μόνο μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τους ενδιαφέρουν και οι κάπως παλιότερες εκφράσεις και απεικονίσεις και οι παλαιοί δάσκαλοι. Το ότι η Tate βρίσκεται αντιμέτωπη με μυριάδες προβλήματα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ρε παιδιά, πώς έχετε τόσα προβλήματα? Μιλάμε ότι είστε ένα διεθνές πολιτιστικό μπραντ. Τέλος πάντων, ίσως μπορεί κανείς να καταλάβει εξαιτίας όλων αυτών των πολλών χώρων των οποίων λειτουργεί. Έτσι λοιπόν η Τζέσικα Μόργαν, που έχει αυτή τη θητεία, που είναι πάρα πολύ έμπειρη, αναλαμβάνει την Date βάζοντας κυριολεκτικά το κεφάλι της, ή μάλλον μεταφορικά το κεφάλι της και όχι κυριολεκτικά προφανώς, στον Τορβά, προκειμένου να λειτουργήσει, καθώς είναι μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον Βρετανικό Μουσιακό Θεσμό, ο οποίος όμως έχει αποτύπωμα νομίζω σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, τον γνωρίζει από μέσα, εργάστηκε στην ΤΕΤ για περισσότερο από μία δεκαετία, από το 10 έως το 14, και μάλιστα υπήρξε και επιμελήτρια διεθνούς τέχνης στην Tate Modern και κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου συνδέθηκε με την προσπάθεια του Ιδρύματος να ανοίξει την συλλογή του, να πιάσει καλλιτέχνες από Μέση Ανατολή, από Νότια Ασία, από Νότια Κορέα, από τη Λατινική Αμερική, γιατί αν σε κάτι ορκίζονται τα μουσεία του κόσμου είναι σε αυτήν την περίφημη οικουμενικότητα, να δούμε πιο μακριά από τον δυτικό κόσμο, να δούμε τι έχουν να μας φέρουν άλλα πολιτιστικά και πολιτισμικά παραδείγματα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, και το πώς όλα αυτά θα τα κάνουμε με κάποιο τρόπο δικά μας και πώς ενδεχομένως ας πούμε θα υπάρξει κάποια στιγμή μια α ή β κλωτσοπατινάδα για να δει έναν καλλιτέχνη από την Νότια Ασία. Σκεφτείτε ας πούμε τι έχει γίνει με τη Φρίντα Κάλο, η μανία με την οποία, εντάξει έχει κανένα δύο δεκαετίες, αλλά ενδεχομένως δεν είναι πλέον και τόσο παλιά, και την κλωτσοπατινάδα που κάνει ξέρω εγώ κανείς για να δίνει το Vermeer, το Rembrandt, το Van Gogh και όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω το πόσο αυτό το πολιτικό περιβάλλον της Βρετανίας, το οποίο είναι χαμός, δηλαδή είναι όλα άνω κάτω μετά το Brexit και αλλάζουν οι πρωθυπουργοί ο ένας μετά τον άλλον, πόσο έχει επηρεάσει την Tate, γιατί η Tate παράγει πολιτισμικό και πολιτιστικό προϊόν το οποίο καταναλώνουμε όλοι, και ποιο είναι αυτό το οποίο αυτή η γυναίκα θα φέρει. Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον και τέλος πάντων θα το παρακολουθήσουμε.

Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 23 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα τη μάθουμε στο θέατρο Δάσους. Το Σινέα Απόλλων φέρνει στον κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Οι νύχτες της Καμπύρια». Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτσιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Η Θάνο Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Με αφετηρία τις μουσικές των Βαλκανίων και τη λαϊκή μουσική της Μακεδονίας, το σχήμα ταξιδεύει το κοινό σε ένα ζωντανό ηχητικό κόσμο, ατλώντας υλικό από τη δισκογραφία του Θάνου Σταυρίδη και τη διεθνή πορεία των Drum. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Son Art Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης αναδεικνύει τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τη μακραίωνη ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, παρακολουθώ κάτι γλυκούλιδες οι οποίοι διαχρονικά είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι, να το πω κομψάς φουγκαρίστρες, ας πούμε, αφηγημάτων. Κάθε άλλος γράφει ολόκληρο κείμενο ή κάνει podcast και ισχυρίζεται ότι όσοι αντιδρούν, ας πούμε, το να δίδεται το επταπύργιο για γάμους και πάρτι, ένας χώρος μαρτυρίου τώρα, έτσι, είναι παλιωμοδίτες, είναι αναχρονιστικοί, είναι, εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Τι λες βρε κακομύρη, τι λες βρε δύσμυρε, τι λες, που το αίμα των πεθαμένων θα σε στοιχιώσει για πάντα και θα κάνει τα αργύρια για τα οποία ξεπουλιέσαι απέναντι σε οποιοδήποτε αφήγημα να μοιάζουν σαν να έχουν λερωθεί.

Λοιπόν, και μιας και λέμε για τα μνημεία και την αξιοποίησή τους, έχει ένα ξεχεστικό η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη. Κάποιοι, λέει, αναγκάζονται να ουρίσουν ακόμα και ανάμεσα στα μάρμαρα. Έχει ένα βιωματικό και λέει ότι η Ακρόπολη αποτελεί παγίδα για 4,5 εκατομμύρια τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ότι οι εργαζόμενοι εκεί είναι στα όρια τους και περιγράφει συνθήκες που δεν μας τιμούν σαν χώρα. Από τις τουαλέτες μέχρι το νερό, μέχρι την ταλαιπωρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Δείχνει φωτογραφίες με ίχνη περιτομάτων, πυροσβέστες να μεταφέρουν άτομα με μειωμένη κινητικότητα και συνωστισμό στην είσοδο, μαρτυρίες εργαζομένων που λένε φοβούνται να χάσω τη δουλειά μου και τέτοια. Θέλω να κάνω λίγο την αντίστοιξη. Να σας πάω λίγο στο Μάτσου Πίτσου που βρέθηκα πριν από ένα μήνα, όπου εκεί συνέβαιναν τα ίδια και χειρότερα, μέχρι που αποφάσισαν οι περουβιανές αρχές να βάλουν μία τάξη στο χάος. Και πώς μπήκε αυτή η τάξη? Αποφασίζοντας ότι δεν μπορούν να επισκέπτονται το χώρο πάνω από 5.000 άνθρωποι την ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα είχαν δει όλα. Από τη Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας που είχε πάει με ένα ελικόπτερο κάπου τη δεκαετία του 70 και έσπασε το ελικόπτερό της μία μαρμάρινη τεράστια πλάκα, έτσι για το χαβαλέ να προσγειωθεί η άλλη εκεί, μέχρι, τι να σου πω, τα πάντα ρε παιδί μου, τη συμπεριφορά των τουριστών. Είπαν λοιπόν, μπάστα, δεν πάει έτσι, θα πάρουμε μέτρα. Και πήραν μέτρα. Έβαλαν λοιπόν ένα όριο του τύπου 5.000 την ημέρα και για να επισκεφθείς τον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου ακολουθείς μία συγκεκριμένη τυπολογία, η οποία είναι η εξής. Κλείνεις, και μάλιστα σε μια τσουχτερή τιμή, μήνες πριν την είσοδο, τον τρόπο που θα φτάσεις εκεί, που είναι ένα τρένο και μετά ένα λεωφορείο, την ώρα που θα πας να δεις το μνημείο και την ώρα που θα κάτσεις μέσα. Σου λέει μια ώρα να το δεις, ας πούμε, ή δύο, ξέρω κι εγώ. Και βέβαια οφείλεις να τηρήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος στο έπακρο όλες αυτές τις οδηγίες που σου δίδονται. Είναι συγκεκριμένα τα μέρη που είναι οι τουαλέτες, συγκεκριμένη διαδρομή που κάνεις, είναι όλα προδιαγεγραμμένα και έτσι υπάρχει η απόλυτη ασφάλεια, ο απόλυτος σεβασμός στο μνημείο και όλα βαίνουν καλώς. Είναι ένα υπόδειγμα στο πάμπτωχο Περού, επαναλαμβάνω, του πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Το λέω ως food for thought και για την Ακρόπολη.

Εδώ είμαστε. Αυτό το κομμάτι λέγεται Οδύσσια. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της Μέσης Ανατολής που γράφτηκαν ποτέ. Προϋπήρξε βέβαια πολλών πολλών χρόνων πριν από την ταινία του Νόλαν που σκίζει. Ο τύπος έχει κάνει το μεγαλύτερο μάρκετινγκ των τελευταίων δεκαετιών και όσο θα περνά ο καιρός η ταινία θα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα. Είναι απίστευτες οι πράξεις. Καλά, μετά όταν μπουν και οι πλατφόρμες και όλα αυτά, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Έχει κόψει πάνω από 264 εκατομμύρια δολάρια σε ένα Σαββατοκύριακο. 264 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα θα έχει φτάσει 350 τόσες μέρες. Το άνοιγμα, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 100 εκατομμύρια δολάρια, 257,8 παγκόσμια και καλπάζει. Πάει προσθετικά, δηλαδή. Αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία στις αίθουσες σε ένα απίστευτο νούμερο. Το φαινόμενο, λέει, του Νόλαν είναι μοναδικό. Το προηγούμενο έργο του, το Oppenheimer το 23, συγκέντρωσε 180 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Τώρα είδε, το ξεπέρασε. Το Oppenheimer, λέει, έχει φτάσει σχεδόν 1 δις δολάρια. Οι Οδύσσια πιστεύουν ότι θα φτάσει παραπέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν είπα ότι ο Ανδρέας Κοράνης είναι στον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Σε λίγο θα σας δώσουμε και 10 βιβλία γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να διαβάσετε χαλαρά λιγάκι, να φύγει λίγο το μυαλό από τα social και το AI. Να είστε εδώ, 9.58 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54.160, 6.9.30.078.291. Σε λίγο θα κάνουμε για ένα διαγωνισμούλι. Δυναμώστε λίγο τη Σεζάρια. Μία από τις ωραιότερες φωνές που πέρασαν ποτέ από τον πλανήτη Γη και μια συγκλονιστική παρουσία. Αξιώθηκα να τη δω 2-3 φορές και ήταν η μια καλύτερη από την άλλη. Η μία στο λιμάνι, τη θυμάστε, την είχε φέρει ο Νίκος Στεφανίδης. Η άλλη στο θέατρο στην Αθήνα, με πατερίτσες ανέβηκα.

Λοιπόν, λέω όση ώρα θα κρατάει το διάλειμμα, εσείς θα στέλνετε ή SMS 958 κενό, το όνομά σας, τη λέξη βιβλίο και μια καλημέρα στο 54160 ή απλά ένα Viber μήνυμα 6930 078 291 με το ίδιο περιεχόμενο, μια καλημέρα δηλαδή και τη λέξη βιβλίο. 10 τυχεροί θα πάρουν από ένα βιβλιαράκι.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και είμαστε μαζί από τις 9.30 μέχρι τις 11. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου τώρα στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είμαστε, είμαι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2313-338-456-958 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Λοιπόν, στείλατε πολλά SMS-ια για τα βιβλία. Εγώ θα πω τους νικητές τώρα, οι οποίοι είναι οι εξής: Ολυμπία Παπαφωτίου, Αναστάσιος Χριστοδουλίδης, Νίκος Μεταξιώτης, Κωνσταντίνος Σκαλιστής, Μαρίνα Ζερδάλη, Ιωάννα Ευθυμιάδου, Νάντια Σβαρνά, Γιάννης Χατζιαθανασίου και Σπύρος Πασπαλάκης. Έρχεστε όλοι. Αγγελάκη 14. Στα γραφεία του 958. Στη γραμματεία. Όποτε θέλετε, από το πρωί στις 8 μέχρι μια λογική ώρα, γιατί μου λένε εδώ τα παιδιά τα security ότι περνάει κόσμος η ώρα 12 το βράδυ και ζητάει τα βιβλία. Αυτό είναι παρανοϊκό, δεν είμαστε διανυκτερεύον φαρμακείο. Παρακαλώ πάρα πολύ να επικρατήσει η λογική στα πράγματα. Μέχρι τις 7-8 το απόγευμα να έρθετε. Μετά δεν θα σας ανοίξουμε. Οι κύριοι και οι κυρίες που άκουσαν τα ονόματά τους να περάσουν όποια μέρα θέλουν να πάρουν τα βιβλία τους. Αγγελάκη 14. Yes, this song is dedicated for the children having no parents.

Αν μας ακούτε από τα δυτικά της πόλης, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Είχε έρθει SMS για τη φωτιά στο Δερβαίνι. Αυτό δεν είναι πόλη, η κόλαση του Δάντη είναι, απλά δεν το λέμε παρά έξω, μεταξύ μας μόνο.

Γράφει η τεράστια Φωτεινή Τσαλικογλου σήμερα. Δύο δίδυμες 16χρονες μένουν με τον μπαμπά, γνωστός ποινικολόγος. 2 χρόνων η μαμά της άφησε και επέστρεψε στις Φιλιππίνες. Η γιαγιά θα γίνει ο φροντιστής. Η γιαγιά πεθαίνει πριν 1 χρόνο. Χθες ο μπαμπάς ήταν άφαντος, οι δίδυμες ανησυχούν. Στο γραφείο δεν απαντά κανείς, ανοίγουν την πόρτα μαζί με το θυρωρό. Ο μπαμπάς γυμνός, σε εμβριακή κατάσταση, μια λίμνη αίματος. Ο ψηφιακός πολιτισμός αναλαμβάνει, λέει η Φωτεινή, τα υπόλοιπα. Την αξιοποίηση της είδησης, την υπερπροβολή, την ασυγκράτητη αδημονία να φανερωθούν τα αφανέρωτα, η αδιφάγωση δονή, το πολύτιμο εμπόρευμα του σοκ και της ανατριχύλας. Ποιος συλλογίζεται τον σπαραγμό των 2-16χρονων κοριτσιών, στη γη βρίσκεσαι, δεν υπάρχει γιατριά. Στο νου μου, σαν ανάσα φέρνω, μία αλωτινή φράση της σπουδαίας Γαλλίδας φιλοσόφου και φεμινίστρια Ελέν Κιξού. Θα υπάρξει ένας άλλος τόπος, ένα αλλού, όπου ο άλλος δεν θα είναι πλέον καταδικασμένος σε θάνατο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον 958. Έχουμε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τα παράθυρα τα κλειστά, τον καπνό που έρχεται σε όλη την πόλη και είναι επικίνδυνος, όπως λέει το SMS που ήρθε και στο δικό μου τηλέφωνο πριν λίγο. Και λες έτσι πρέπει να ζω. Μια μέρα θα έρθει ένα SMS και θα λέει εγκαταλείψατε την πόλη, πάρτε ένα βρακί και φύγετε, ό,τι προλάβετε. Anyway, σήμερα είναι τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μπορεί ο καθένας να καταλογίσει ό,τι θέλει σε αυτή τη γυναίκα θρύλο, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως είναι ο απόλυτος ορισμός του ελληνικού στάρ. Δηλαδή πριν την Αλίκη η λέξη στάρ δεν υπήρχε, της έδωσε μορφή και σχήμα, ουσία και νόημα. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είτε βρίσκεις υπερβολικά τα σουσούμια και τα υπόλοιπα που έκανε, είτε τα βρίσκεις χαριτωμένα και αποδεκτά. 30 ολόκληρα χρόνια από την απώλειά της, θυμάστε τον τρόπο που έφυγε η Αλίκη, ούτε σε πλούσιους, ούτε σε διάσημους, ούτε σε δυνατούς, ούτε σε αδύναμους χαρίζεται η μοίρα, η αλήθεια είναι αυτή. Αν είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί.

Who the fuck is Alice που έλεγε και το τραγούδι. Η Αλίκη ήταν ένας μύθος. Μια φορά στη ζωή μου την είδα στο θέατρο, στο Ηρώδιο μάλιστα, να παίζει Λυσιστράτη. Ήταν νομίζω και από τις τελευταίες αναλαμπές ενός θρύλου. Έλαμπε στη σκηνή ομολογουμένως, όπως έλαμπε και σε ελληνικές ταινίες.

Λοιπόν, μου αρέσει πολύ που υπάρχουν. Τώρα βλέπω κάτι που ανέβασε ο Φώτσος Χιώτας. Παίζει στην Άνδρο την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Μ' αρέσει πολύ που υπάρχουν πια μουσικά και θεατρικά γεγονότα σε όλα τα νησιά. Την προηγούμενη εβδομάδα που είμαι στη Φολέγανδρο, ένα βράδυ έπαιξε σε μια πλατεία δωρεάν η Γιωτανέγκα. Ήταν μια διοργάνωση του Δήμου και της Φολεγάνδρου και της περιφέρειας. Και ήταν ωραίο γιατί βλέπεις και τους ξένους που έρχονται σε επαφή με ένα μουσικό σύμπαν, ας πούμε, ή ένα σύμπαν πολιτισμού των Ελλήνων, που είναι άγνωστο σε γενικές γραμμές. Δεν μπορεί να ξέρεις τώρα την Έγκα, ας πούμε, στο Παρίσι, στην Ιαπωνία ή όπου. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό, όπου και όποτε συμβαίνει.

Επέτειο σήμερα, εκτός από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και της απώλειας του Σταύρου Τσιόλη, σε μια από τις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει μου είχε περιγράψει μια μαγική σκηνή. Γνώρισα, λέει, κάποτε μια κυρία στην πλατφόρμα ενός σιδηροδρομικού σταθμού της Γερμανίας, με παραδόξους για τους Γερμανούς καθυστερημένα τρένα. Πιάσαμε μια κουβέντα, έβγαλε κάτι γόβες που φορούσε και έβαλε φλάτ παπούτσια. Διάβαζε Πατρίτσια Χάισμιθ στα αγγλικά. Φαινόταν μια πενιντάρα υπέροχη κούκλα. Στη συζήτηση όμως βγήκε ότι είναι 75 χρόνων. Είχε διάφορα παιδιά σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και τα επισκέπτονταν. Είχαμε συζητήσει τα πάντα, μέχρι και γιατί πρέπει να φοράς βαμβακερά εσώρουχα. Πώς είναι δυνατόν, της λέω, να είστε 75 και να δείχνετε 50. Πώς τα έχετε καταφέρει σε αυτή τη ζωή? Μου λέει, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά τώρα που με ρωτάτε, γυρίζει και με δείχνει από πάνω μέχρι κάτω, επειδή μιλάω με οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Και λέω, κοίτα να δεις, ίσως αυτό είναι το μυστικό, ότι έχεις την τάση για επικοινωνία και προκύπτει. Λίγο είναι αυτό.

Λοιπόν, βλέπω διάφορα ευτράπελα, ακραία και γελία, δηλαδή μέχρι και κουβέντα έχουμε ξανανοίξει για να κάνουμε, να ξαναβάλουμε στην ιστορία υποθαλάσσια τώρα, στη Θεσσαλονίκη και διάφορα άλλα φεδρά. Ο καθένας έχει την ατζέντα του, ξέρετε, σε αυτή την πόλη και κάποιον εξυπηρετεί, να τα λέμε και αυτά λιγάκι, όλα. Ό,τι βλέπεις και ακούς και διαβάζεις το δημόσιο λόγο και μοιάζει με πρόταση, με σωτηρία, με, είναι στην πραγματικότητα, κρύβει από πίσω κάποια εξυπηρέτηση. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει την ατζέντα του.

Άλλο ένα από τα παιδιά των Jolie Brand Pitt αφαιρεί το όνομά του Pitt, το επίθετο δηλαδή. Η Vivian λέει, κόρη των Brand Pitt και Angelina Jolie, αφαιρεί και αυτή το Pitt από το επίθετό της. Πρέπει να είναι μεγάλο κάθαρμα ο Brand Pitt, και τον είχαμε, πώς τον είχαμε. Στο δικό μας το σπίτι πιο πολύ τον είχαμε. Τον έβλεπαν οι γυναίκες του σπιτιού και λέγανε τι ωραίος. Να πάρτε τώρα. Φτάνει το ωραίος. Όχι, πρέπει από κι άλλα, γιατί δεν πήρε μπρος το CD το αφρικάνικο. Πότε θα την πω εγώ τον αφρικάνικο ύμνο, μου φαίνεται στο τέλος. Μόλις μου πει η ζωή Κουτολοπούλου ότι είμαστε ok, θα αρχίσει να τραγουδάει ο καλλιτέχνης το τραγούδι. Αλλιώς θα ακούτε εμένα να μουρμουρίζω και να λέω για τον Brand Pitt τα χειρότερα, διότι άμα δεν σε θέλουν τα ίδια στα παιδιά, θα μου πεις, μπορεί και τα παιδιά να έχουν θέμα, αλλά όλα πια, όλα.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Είναι 3 λεπτά πριν από τις 11. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στον 958 από τις 9.30. Ένα SMS εδώ έτσι υπενικτικό λέει: εσύ δεν έχεις ατζέντα? Καλό, όλοι έχουμε ατζέντα, πλάκα κάνεις. Την αγόρασα μια φορά από ένα χαρτοπολείο και τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο, ο καθένας εξυπηρετεί τις σκέψεις του και τα πιστεύω του. Δεν εννοούσα αυτό ατζέντα. Ατζέντα εννοώ, για να μην νομίζετε ότι κάνω τον Κινέζο, το να είσαι σε payroll. Αυτό είναι το χειρότερο. Για τη δημοσιογραφία τουλάχιστον. Είναι ό,τι πιο ελεηνό υπάρχει. Αναστασία Γρηγοριάδου, σε λίγο εδώ. Καλημέρα να έχετε αύριο πάλι. Αύριο για τελευταία φορά για αυτό το μήνα. Μετά είναι οι 2 εβδομάδες της καλοκαιρινής άδειας και θα επιστρέψουμε 8-9 Αυγούστου. Αλλά αύριο θα είμαστε παρέα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 23 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε το μπάσκετ αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Ο λόγος για τον Νίκο Γκάλη, κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή και έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές με κορυφαία την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Το 1943 γεννιέται ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 σε μια σπηλιά στο Ταΐγετο. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Καπότε» και υποψήφιος άλλες τρεις φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1966 απεβίωσε ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, γνωστός για τις ερμηνείες του που χαρακτηρίζονται από έντονη φυσικότητα. Πρωταγωνίστησε στα Αξέχαστα για μια θέση στον ήλιο με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τα Απόρριτα της Νιρεμβέργης. Το 1996 η ανακοίνωση πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σκόρπισε θλίψη σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ήταν τόσο μεγάλη λατρεία του κοινού για τη χαρισματική ηθοποιό που είχε τον τίτλο «Η Εθνική μας Στάρ». Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1954 με την ταινία «Το Ποντικάκι». Το 2003 αποχαιρετούμε την Ιβόν Σανσόν, μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών. Οι περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Το 2011 μια απίστευτη φωνή σιγεί για πάντα. Η Amy Winehouse πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Τραγουδίστρια και συνθέτρια, γνωστή για τα δυναμικά της κοντράλτο φωνητικά και την εκλεκτική μίξη διάφορων μουσικών ειδών όπως soul, jazz και reggae, κατάφερε να αγγίξει εκατομμύρια θαυμαστών που την έφεραν πολύ γρήγορα στην κορυφή. Ο δίσκος Back to Black της χάρισε 5 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχει πάρει γυναίκα καλλιτέχνη σε μια χρονιά. Το 1966 ο δίσκος Strangers in the Night του Frank Sinatra έγινε το πρώτο και μοναδικό του άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του Billboard 100. Το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου κέρδισε 2 γκράμμι και έφτασε στο νούμερο 1 των singles. Ήταν ο πιο εμπορικά πετυχημένος δίσκος της καριέρας του με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1994 οι επιστήμονες ονομάζουν ένα αστεροειδή Frank Zappa για να τιμήσουν το σπουδαίο μουσικό. Είναι ο τέταρτος μουσικός που έχει αστεροειδή με το όνομά του μετά τους Beatles, τον Eric Clapton και τον Jean-Michel Jarre. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Εντάξει, αν δεν σας καταφέραμε να σηκωθείτε και να χορέψετε με αυτό το κομμάτι, σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τα πάντα έως το τέλος εκπομπής, να καταλάβετε και σε τι ωραίους ρυθμούς θα κινηθούμε και θα περπατήσουμε σήμερα στην καλημέρα, ή αν το θέλετε και θα χορέψουμε στην καλημέρα, ξεκινώντας με το να πω καλημέρα στο Θάνο Σταυρίδη που είναι στο στούντιο και να του πω πόσο πολύ τον θαυμάζω. Εντάξει, για το ταλέντο του, για τη μουσική του, για τις φοβερές ιδέες που έχει να φτιάξει μερικά από τα πιο ωραία σχήματα των τελευταίων χρόνων στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και για την αντοχή του, γιατί μετά από δύο βραδιές στο Φεστιβάλ Επταπηγείου, Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης και πάρα πολύ, συγγνώμη, ωραία η μουσική μαζί, επί σκηνής, σηκώθηκε πρωί-πρωί για να είναι εδώ σήμερα. Καλημέρα, Θάνο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το καλοκαίρι για πολλούς από εσάς, ειδικά αν έχετε μερικά επαγγέλματα που σας δίνουν το περιθώριο για μερικές παραπάνω μέρες διακοπών, έτσι... αλλά και γενικά το καλοκαίρι στο μυαλό πολλών ανθρώπων είναι ότι θα είναι μια εποχή στην οποία έχουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Κάτι θα γίνει, θα ξεκουραστούμε ακόμα και να μην πάμε πουθενά. Αλλά για τους μουσικούς δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είστε λίγο non-stop.
1: Γενικά non-stop δεν είμαστε. Αλλά λίγο πολύ η δουλειά μας είναι συνυφασμένη με τη χαρά και την ξεκούραση των άλλων. Δηλαδή αυτό που λέμε γιορτές και διακοπές είναι λίγο απομυθοποιημένο σε εμάς, γιατί για μας τότε είναι η high season, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Ή όπως και οι αργίες.
1: Ναι,
0: έτσι. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται
1: έτσι
0: στους χώρους αυτούς. Μπορεί να είναι ένα μαγαζί διασκέδαση, μπορεί να είναι ένα ζαχαροπλαστείο,
1: βέβαια,
0: μπορεί να είναι ένα ανθοπολείο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα εκεί όταν εμείς θα γιορτάσουμε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο,
1: έτσι,
0: ή θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
1: Η μόνη μας διαφορά είναι ότι εμείς απλά ταξιδεύουμε μέρα με τη μέρα για άλλο τόπο. Δηλαδή το γραφείο μας είναι μετακινούμενο.
0: Και κάθε μέρα είναι και αλλού.
1: Ναι.
0: Κάθε είναι, πολύ συχνά είναι και αλλού. Λοιπόν, πώς πήγε το διήμερο, ξεκίναμε αυτό λιγάκι.
1: Ήταν εξαιρετικά, ήταν το κλείσιμο του Φεστιβάλ Επταπηγείου. Και νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ωραίος τρόπος για να κλείσει. Παίξαμε με το Θοδωρή το Βουτσικάκη, τη Λίνα την Νικολακοπούλου, την Κονφουόκο, την ορχήστρα...
0: Το Γιάννη τον Πολυμενέρη.
1: Ναι, ναι, με τον μαέστρο τον Γιάννη. Και φυσικά ήμασταν και η ομάδα του Θοδωρή. Μαγικά, εντάξει. Είναι που είναι ο χώρος πολύ ωραίος. Έχει καταφέρει να γίνει το φεστιβάλ θεσμός πια και όλοι ξέρουν, πηγαίνουν γνωρίζοντας ότι θα δουν κάτι πολύ καλό. Και επίσης
0: πολλές αναβλίες ήταν
1: και αγαπάνε πολύ το Θοδωρή και την
0: όλες,
1: Λίνα.
0: Όλες νομίζω ήταν, ναι, sold out.
1: Μακάρι να πηγαίνει έτσι φεστιβάλ. Γενικά ο πολιτισμός, εγώ θα ευχηθώ να είναι όλα sold out.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το έλεγα χθες, ήταν εδώ η Αγαθή Δημητρούκα και ο Ανδρέας Καρακώτας που έπαιζαν χθες στο Μέγαρο, στο Έθριο. Και τους έλεγα ότι για μένα, αλλά εγώ είμαι ακροάτρια και θεάτρια, έτσι, όταν πηγαίνω σε μια συναυλία ή σε ένα θέαμα. Για μένα, που είμαι απ' έξω, δεν είμαι στη σκηνή, είναι πολύ δυναμωτικό και πολύ εμψυχωτικό σε δύσκολες εποχές όπως αυτές να παρακολουθήσω κάτι που θα μου δώσει μια δύναμη. Θα φύγω μετά από αυτή την παράσταση, τη μουσική, τη θεατρική, τι θα είναι, και θα φύγω, βρε παιδί μου, πιο δυνατή. Αυτό για σας τους μουσικούς, για σένα που είσαι μουσικός, σε κάποιο βαθμό ισχύει?
1: Κοίταξε, εγώ έχω, πώς το λένε, μέσα μου αλληλένδετο το κομμάτι της μουσικής έκφρασης. Ουσιαστικά της έκφρασής μου μέσω της μουσικής, να το πω έτσι. Οπότε στη διάρκεια ενός live επικοινωνώ, αν θέλεις, ή κοινωνώ μέσω της μουσικής όλα όσα βιώνω την εκάστοτε εποχή, στιγμή κτλ. Οπότε σίγουρα η κάθαρση έρχεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο σε εμάς. Τώρα, έχει τύχει στα τόσα χρόνια της καριέρας μου να έχω και δύσκολα παίξηματα, όπως ας πούμε όταν είχαμε παίξιμο, είχαμε συναυλία με την Άλκηστη και το πρωί θάψαμε τη γιαγιά μας. Εκεί είναι πολύ ιδιαίτερη η συνθήκη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα στο κλείσιμο υπάρχει αυτό το μούδιασμα του αδειάσματος, του ωραίου αδειάσματος. Που φεύγουνε...
0: Αυτό είναι πολύ παράξενη συνθήκη για σας. Δηλαδή, εμείς σας βλέπουμε στη σκηνή και δεν ξέρουμε τι έχετε ζήσει. Δεν ξέρουμε πώς ανεβαίνετε πάνω.
1: Δεν μπορεί να γνωρίζει ο θεατής τι έχει γίνει τα προηγούμενα 5 λεπτά πριν βγουν όλοι στη σκηνή και να τους δεις χαρούμενους και χαμογελαστούς.
0: Ενώ το συλλογικό μπορούμε να το φανταστούμε. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε ότι είστε κι εσείς όπως η κοινωνία, όπως και πολλοί από εμάς, σε ζόρια, ας πούμε, που είναι συλλογικά, μας αφορούν όλους. Το προσωπικό δεν το ξέρουμε και πολλές φορές έχετε παίξει κάτω από τέτοιες συνθήκες που λες και εσύ.
1: Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια είναι. Που δεν μπορείς να το αφήσεις εύκολα όλο αυτό πίσω. Αλλά απ' την άλλη προσωπικά εμένα πάντα με οδηγεί σε κάτι πιο φωτεινό, ας το πω έτσι. Το κλείσιμο μιας συναυλίας.
0: Όταν είσαι στο σπίτι, το ακορντεόν το πιάνεις για να παίξεις σε στιγμές χαρούμενες ή...
1: Λοιπόν, τα ακορντεόν καταρχάς είναι μόνιμα ένα όργανο εκτός θήκης μέσα στο σπίτι.
0: Δεν μπαίνει στη θήκη.
1: Ναι, όπου θα το πιάσω είτε για μελέτη, είτε για μια μελωδία που μου ήρθε για να την παίξω, να την ψάξω για κάτι καινούριο, είτε για να παίξουμε με τα παιδιά πλέον. Έχουμε και αυτό, ότι έρχεται ο Γιώργος, μπομπά να κάνουμε μια συναυλία. Να κάνουμε μια συναυλία.
0: Και τι παίζει ο Γιώργος?
1: Ο Γιώργος πιάνει ό,τι θέλει εκείνη την ώρα, από την κιθαρίστα του.
0: Ο Γιώργος είναι 4 και η Δάφνη είναι ούτε 2.
1: Θα γίνει 2 τον Αύγουστο.
0: Η μαμά του σπιτιού, ο μπαμπάς του σπιτιού είναι ο Θάνος Σταυρίδης και η μαμά του σπιτιού είναι η Στέλλα Τέμπρελη, τσέλο. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Όταν κάποτε θα κάνουν συναυλία και οι 4.
1: Έχουμε μπροστά, να είμαστε καλά και θα το κάνουμε.
0: Έτσι, έτσι. Γεροί να είμαστε και θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι από τον δίσκο τον Ντρόμ. Το φύγαμε με το ωραίο εξώφυλλο. Και Θάνο, πώς είχες την ιδέα να φτιαχτούν οι Ντρόμ, πώς φτιάχτηκαν οι Ντρόμ και πόσο παλιά είναι η αγάπη σου για τις μουσικές των Βαλκανίων?
1: Α, τώρα έβαλες δύο μεγάλες έτσι κουβέντες μαζί σε μία. Καταρχάς, όταν μου ήρθε το πρώτο μου κανονικό όργανο, όταν πήγαν οι δικοί μου και μου αγοράσανε ακορντεόν, από τη Γεύγελη το φέραν τότε, από την παλιά τότε Ιουγκοσλαβία.
0: Χρονών εσύ?
1: Εγώ πήγαινα νήπια. Ήμουνα εκεί γύρω στα 4,5-5. Πεντέμιση πρέπει να ήμουνα. Ήδη πιο πριν είχα ένα πλαστικό. Λοιπόν, μου φέρνουν το όργανο και αφού πήγανε από εκεί και το αγοράσανε, πήραν και 2 κασέτες. 2 κασέτες με 2 Ιουγκοσλάβους τότε τους λέγαμε. Έτσι, ακορντεονίστες. Ο ένας ήτανε Κροάτης, ο άλλος ήταν από τα Σκόπια, και ουσιαστικά εγώ μεγάλωσα ακούγοντας 3 κασέτες από ακορντεονίστες, τις 2 αυτές και τη μία του Νίκου Μπαξεβάνη, τότε που εκείνη την εποχή είχε κάνει κάτι εκπομπές στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, στη μαγεία του ακορντεόν, και είχε βγάλει και δίσκους και ήταν πολύ έτσι διαδεδομένο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Πήραμε την κασέτα και τις έλειωνα αυτές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας το ακορντεόν και μάλιστα στη βαλκανική του έκφανση με συνοδεύει από την πρώτη μέρα που έχω σχεδόν το όργανο στα χέρια μου. Τώρα, κάποια στιγμή εκεί στο 2015 είχαν χαλάσει τότε λίγο νωρίτερα η Καμπάρε Μπαλκάν, που ήταν το προηγούμενο σχήμα που είχα. Που είχαμε και παίζαμε, και μετά από μια μικρή αγρανάπαυση έτσι προέκυψε η ανάγκη του να ξαναφτιάξω ένα σχήμα που αυτή τη φορά ήθελα να είναι έτσι και η αφορμή που το σχήμα αυτό θα συνόδευε και τις προσωπικές μου δουλειές κατά κάποιο τρόπο. Ξεκίνησα και τις ηχογραφήσεις. Το 16 βγήκε η Βαλίτσα και ήδη είχαμε ανταμώσει με τον Γιάννη τον Καρακαλπακίδη, τον Χρήστο τον Τάσιο. Τότε έπαιζε και κλαρίνο ο Γιώργος ο Σκυπιτάρης. Αυτοί ήμασταν στην πρώτη φάση, αυτή ήταν η ντρομ.
0: Και από εκείνη την πρώτη μαγιά έχετε παραμείνει φυσικά εσύ, ο Χρήστος, ο Τάσιος και ο Γιάννης
1: και ο Καλλιπακίδης.
0: Χρόνια πολλά στο Γιάννη που έχει γενέθλια
1: Γιάννη,
0: σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είναι πάντα μας τόσο χαμογελαστός και τόσο θετικής διάθεσης και τόσο φοβερός μουσικός όπως είναι. Και τώρα και καλό παιδί.
1: Αυτό είναι πάνω απ' όλα, νομίζω, ότι μέσα στα χρόνια επί της ουσίας κρατηθήκαν και σμιλευθήκαν οι σχέσεις μας, γιατί υπάρχει πολύ αγάπη. Πρώτα έτσι είμαστε είναι φίλοι και μετά συνεργάτες με τα παιδιά.
0: Και τώρα πια λοιπόν στους ντρομ είστε εσείς οι τρεις και ποιοι άλλοι που θα παίξετε σήμερα το βράδυ
1: σήμερα
0: στο Solo East Thessaloniki Festival?
1: Θα είναι επίσης ο Μάριος ο Μακρύς, ο οποίος έτσι τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι και αυτός μέσα στην παρέα. Και πολύ εκτάκτος μας έρχεται από την Αθήνα ο Φάουστος Ιερακόφσκι. Ο οποίος θα παίξει σαξόφωνο.
0: Αυτό δεν το ήξερα ούτε εγώ.
1: Είδες, είναι της τελευταίας στιγμής. Γιατί ο Λοράν είναι στη Γαλλία και δεν μπόρεσε να έρθει, δεν ήταν και πολύ εύκολο το.
0: Ο Λοράν, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια επίσης στενός ο συνεργάτης,
1: ναι,
0: και στους ντρομ και σε άλλες.
1: Και στο Salonic Brass Band και σε άλλα
0: με
1: πράγματα. Και
0: πώς πήγε η Salonic Brass Band που παίξατε στο πρώτο Βαλίτσα?
1: Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα για το φεστιβάλ εκεί. Πολύ όμορφα. Εντάξει,
0: τέλεια.
1: Είναι το πιο όμορφο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης εκεί στο πρώτο Βαλίτσα. Όσοι τύχετε να είστε εκεί και να έχει κάποιο live, μην το χάσετε.
0: Μην το χάσετε.
1: Αξίζει τον κόπο.
0: Λοιπόν, τον πήρα μονότορμα νομίζω και του έκανα πολλές ερωτήσεις. Θέλω να βάλουμε ανάμεσά μας λίγη ακόμα μουσική. Πάμε στο επόμενο ακριβώς ζωή που έχουμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Θάνο, να πούμε χρόνια πολλά σε έναν
1: να ζήσεις, Γιάννη, και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά και του χρόνου. να σε χαιρόμαστε, και, αγόρι μου γλυκό.
0: Και πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Γιάννης Καρακαλπακίδης έχει γενέθλια, είναι καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε.
2: Σας ακούω από το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πόσα χρόνια γνωρίζεσαι με τον Θάνο και με τα άλλα παιδιά του σχήματος, τον Drom και όχι μόνο?
2: Χωρίς να θέλω να προδώσω τις ηλικίες μας, περίπου 10 χρόνια.
0: Δηλαδή από μικρό παιδί εσύ, έτσι?
2: Από μικρό παιδί.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι.
0: Καλά το πάμε. Γιάννη, τι είναι αυτό το πιο ωραίο πράγμα όταν παίζεις με φίλους, όταν παίζεις με ανθρώπους που είναι φοβεροί μουσικοί, αλλά και καλοί φίλοι? Τι είναι αυτή η συνθήκη, ποιο είναι το πιο ωραίο? Στο μεταξύ μας ακούμε τον αέρα που φυσάει, αλλά δεν πειράζει, καλοδεχούμενος.
2: Το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτή η όμορφη ενέργεια πάνω στη σκηνή όταν παίζεις με φίλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Ό,τι μουσική και να παίζεις και όπου και να παίζεις. Αλλά αυτή η ωραία ενέργεια που δημιουργείται πάνω όταν παίζεις με φίλους, που αγαπάς, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Θάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης έχει την ίδια καλή διάθεση και το ίδιο παντοτινό χαμόγελο και στις πρόβες ή μόνο στη σκηνή που τον βλέπουμε εμείς?
1: Βασικά στις πρόβες περνάμε πιο ωραία τη σκηνή, να το ξέρεις αυτό. Είδες, ακούς, γελάει.
2: Γιατί δεν μας βλέπει κανένα.
1: Μπράβο. Οπότε ρεζιλευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον, χωρίς φόβο και πάθος.
0: είναι δηλαδή και στις πρόβες όπως τον βλέπουμε πάνω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι το.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, το χαρακτηριστικό του Γιάννη Καρακαλπακίδη, έλα που πήγα να μπερδέψω το επίθετο, είναι ότι εκτός από φοβερός μουσικός και πολυεργαλείο μουσικό, να τα λέμε και αυτά, έχει πάντα φοβερή διάθεση. Γιάννη, δεν σε έχει κουράσει ποτέ η δουλειά σου αυτή, μουσικός επάνω στη σκηνή?
2: Καθόλου, δεν με κουράσει. Εδώ, αμάν κάνουμε να παίξουμε.
0: Και δεν μου λες το κομμάτι το άλλο της ζωής σου που είναι η μουσική διδασκαλία, που είσαι καθηγητής σε σχολείο, έτσι, έχεις τα παιδιά σου τα οποία ξέρουν την μουσική σου δραστηριότητα, σε παρακολουθούν, ακούνε τις μουσικές που κάνεις στα σχήματα που είσαι, τι σου λένε?
2: Ναι, μέσω social βλέπουν, ναι, και αυτά την πορεία μου, ρε παιδί μου, στις συναυλίες και στις συνεργασίες και σε όλα αυτά. Και νομίζω επηρεάζονται θετικά, δηλαδή βλέπουν και τα ταξίδια και τις συναυλίες, όλο αυτό τη ζωή ενός μουσικού. Αρκετά παιδιά μου έχουν πει ότι τους αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να το κάνουν.
0: Μια χαρά. Είναι πολύ ωραίο να σε καμαρώνουν και να σε θαυμάζουν οι μαθητές σου, γιατί είναι και πολύ μικρά παιδιά ακόμα και έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Και είναι ωραίο να έχουν τέτοια, ας το πούμε, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών πρότυπα. Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, τι θες να τον ρωτήσεις πριν ήρθε Θεσσαλονίκη?
1: Καφέ να πάρεις την πρόβα.
0: Καφέ να φέρεις την πρόβα. Αυτό. Το κλείσαμε, λοιπόν. Γιάννη, με το καλό να ανηφορήσετε.
2: Ευχαριστούμε φιλιά, πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε, για χαρά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Για. Λοιπόν, Γιάννης Καρακαλπακίδης, τι θα παίξει σήμερα?
1: Ο Γιάννης θα παίξει μπάσο σήμερα. Λίγο μια παρένθεση έτσι, συνεχίζοντας αυτό που, την κουβέντα που κάνεις μαζί του. Εγώ θέλω να πω ότι ο Γιάννης, όπου και να έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια σαν δάσκαλος, γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι η συνθήκη των δασκάλων, με τα ορομιστηλίκια, οι αναπληρωτές που τους...
0: Πολλές δυσκολίες.
1: Πάρα πολλές, λοιπόν. Έτσι, και αυτός, όπως και τα περισσότερα παιδιά που κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή τη δουλειά, έχει ταξιδέψει αρκετά. Όπου και να έχει βρεθεί, έχει αλλάξει το μουσικό τοπίο του τόπου. Λοιπόν, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχει δηλαδή συμβάλει και στις αίρες που ήταν, συνέβαλε στο να βγούνε παιδιά που αγαπήσανε και αγαπάνε τη μουσική και γίνονται μουσική και γίναν μουσική, Και φυσικά οι Τρικαλινοί τώρα που τον έχουν εκεί και αυτόνα και τον
0: Στέφανο. Και τον Στέφανο, τον Σεκέρογλου.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ τυχεροί και θα πρέπει να είναι περήφανοι που έχουν τέτοιους δασκάλους στο σχολείο τους εκεί. Γιατί
0: μα
1: πραγματικά είναι πολύ
0: ωραία. Παρακολουθώ
1: πολύ,
0: πολλές φορές αυτά που κάνουν όσα μπορούν να δημοσιοποιήσουν και οι ίδιοι σε συναυλίες που γίνονται με το σχολείο και τα παιδιά τους. Και πραγματικά θαυμάζω και καμαρώνω. Λέω, κοίτα να δεις τι ωραία πράγματα γίνονται. Ναι. Τι ωραία πράγματα γίνονται. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως είπε και ο Θάνος, ότι αυτά δεν γίνονται εύκολα. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές δυσκολίες.
1: Πολλές δυσκολίες βασίζονται κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό στο προσωπικό χρόνο, κόστος, μεράκι του κάθε δασκάλου. Και φυσικά εγώ θα προσθέσω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα για έναν μαθητή να βλέπει τον δάσκαλό του ενεργό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Ένα, ας πούμε, θέμα που λίγο πολύ όσοι περάσαμε από Δία το βιώσαν ιδιαίτερα στις προηγούμενες γενιές, ήταν το ότι οι περισσότεροι είχαμε δασκάλους οι οποίοι δεν τους είδαμε ποτέ να παίζουν στην αίθουσα. Δηλαδή πιανίστες ή κλασικοί γενικά, ιδιαίτερα στα κλασικά όργανα και οι προηγούμενες γενιές δασκάλων, δύσκολα θα παίρνανε το όργανο να σου παίξουν. Όχι να τους δεις να παίζουν κάπου αλλού. Είχαν μια τέτοια, έναν αέρα ντίβας, ας πούμε, ότι εγώ και αυτό και... Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τον δάσκαλό σου να παίζει.
0: Είναι πολύ ωραίο, όντως, πραγματικά. Τώρα, βέβαια, έχω εδώ πέρα Θάνο Σταυρίδη και έχει φέρει ακορτεόν και τώρα, εντάξει, είναι κάπου ντροπή να μην τον εκμεταλλευτώ. Πρέπει να το κάνω. Οπότε, για πιάσε αυτό το πανέμορφο όργανο, πραγματικά πανέμορφο. Με αυτό θα παίξει το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ ποιοι θα είστε, λοιπόν, για ξαναπες πάλι τα ονόματα.
1: Λοιπόν, θα είναι ο Γιάννης, ο Χρήστος ο Τάσιος θα παίξει την μπάνα, ο Μάριος ο Μακρύς θα παίξει λειτουργική κιθάρα.
0: Ο Χρήστος άρτη αφιχθής από το Βόλακα, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Έχει λίγες μέρες που έχει έρθει, ναι, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο σεμινάριο.
0: Άλλος φοβερός μουσικός που αφήνει εποχή από εκεί που περνάει, γιατί κάνει και άλλα πράγματα. Ταξιδεύει, πάει, έρχεται. Φοβερός μουσικός. Και θα είναι μαζί, είπες, και ο Μάριος Μακρύς.
1: Ο Μάριος ο Μακρύς στην ηλεκτρική κιθάρα. Πολύ πολύ πολύ αγαπημένος. Η ήρεμη δύναμη της μπάντας. Και ο Φάουστος Ιρακόφσκι, ο οποίος μας έρχεται σαν κοινοτικός παίχτης. Γενικά.
0: Από πού είναι?
1: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα κορσικό γαλλοπολωνικής, έτσι,
0: σμίξης,
1: ναι, ναι, καταγωγής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα και είναι εξαιρετικός. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ο τόπος μας είναι τυχερός που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε ότι η πρώτη μεγάλη αρχή έγινε από το Ross Daily, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς που έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας, στον τόπο μας, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο James
0: Wiley,
1: ιδιαίτερο παράδειγμα, ο Λοράν κατά αντιστοιχεία, όπου έχουν εμπολιάσει την τοπική σκηνή με εξαιρετική, έτσι, ποιότητα μουσική και γνώση, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο. Λοιπόν, πώς θα σε εκμεταλλευτώ τώρα? Καταρχάς, αν δεν σε βολεύει να ακούς ακουστικά, μου τα δίνεις.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα κάνουμε το εξής. Είχα την εξής, έτσι, ιδέα που σκεφτόμουν όταν ερχόμουν. Αφού έχεις ανοιχτό εδώ και ανοιχτά το Facebook,
0: ναι,
1: και τα λοιπά,
0: ναι, ναι,
1: ας αρχίσουν να ζητάνε τι θέλει ο καθένας. Εδώ έχουμε παραγγελίες. Να το κάνουμε έτσι. Ανοιχτές παραγγελίες.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε, δηλαδή, πραγματικά?
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, με μεγάλη χαρά. Εσύ τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, να το ξεκινήσουμε από σένα.
0: Και άλλη φορά με ρώτησες και εγώ δεν είμαι τόσο καλή. Δεν είμαι καθόλου καλή σε αυτά να πάρει. Καθόλου καλή.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκίνα και θα σκεφτώ.
1: Εγώ θα παίξω κάτι που το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί με αφορμή το φεδιό της Μέρις Λίντα. Οπότε θα κινηθούμε, θα το ξεκινήσω από εκεί.
0: Για πάμε.

0: Μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα που με τα κύματά σου. Μέρι Λίντα, αυτή η υπέροχη φωνή, και εσείς με όλους τους τρόπους επικοινωνίας, πρέπει όμως να τους βλέπω για να σας τους λέω. Και δεν πολύ εύκολο πρέπει να σας πω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Μπορείτε να ζητήσετε κάτι που θέλετε να ακούσετε από τον Θάνο Σταυρίδη. Εντάξει, τώρα ένας άλλος αγαπημένος, ο Γιώργος της Κατερίνας, για να το πω όπως το λέγαμε παλιά.
1: Είμαστε μια μικρή κοινότητα, αυτό, οπότε ακόμα ευτυχώς
0: γνωριζόμαστε. Πιο απίθανη, και είναι αυτός που με λέει πάντα Ανάστα, γιατί είναι Πόντιος, ξέρει ποιο είναι το σωστό το όνομα, το Αναστασία στα ποντιακά είναι Ανάστα, έτσι.
1: Ανάστα ο Κύριος.
0: Για να το μαθαίνετε κι εσείς. Και λέει, η πιο απίθανη εισαγωγή εκπομπή σήμερα, χόρευα μέσα στην κουζίνα μόνος μου. Αυτά είναι. Πάρα πολλά χαιρετίσματα και από εμάς έχεις, Γιώργο.
1: Λοιπόν,
0: και δεν ξέρω αν θα έρθει, χορεύει το αίμα, μου λένε, εδώ πέρα, ο χαμός. Ωραία μηνύματα, πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Κατερίνα λέει, μήπως να ακούσουμε κάτι από μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που εσύ έχεις δουλέψει και δουλεύεις πολλά χρόνια μαζί της.
1: Ναι. Έχω τη χαρά να γνωρίζομαι από το 2000 με την Ευανθία.
0: 25 χρόνια.
1: Από την πολίτικη κουζίνα, ναι. Μεγαλώνουμε παρέα. Όλη η ομάδα εκεί της Ευανθίας.
0: Τι ωραία.
1: Είμαστε μαζί οι περισσότεροι από τότε. Και φυσικά έχω και τη χαρά να έχω συνδράμει στο ό,τι έχει γράψει από τότε και μετά, από την πολίτικη κουζίνα και έπειτα. Εντάξει, τι να πω τώρα, ό,τι και να πεις για την Ευανθία είναι λίγο. Είναι τόσο το φως που έχει κάτσει από πάνω της που δεν... Να είναι καλά αυτό. Κάθε φορά, σε κάθε live, ο κόσμος φεύγει εκστασιασμένος από τη λάμψη που βγάζει η μουσική της.
0: Τι όμορφο. Ποιο θα διάλεγες τώρα να παίξει με το ακορντεόν? Παραγγελιά είναι αυτή, οπότε Κατερίνα, όλα... δικό σου αυτό.
1: Λοιπόν, τι να πρωτοπαίξεις από την...
0: Έλατε.

0: Δεν θα ρωτήσω το Θάνο πόσες φορές το έχει παίξει αυτό το κομμάτι, γιατί έχετε κάνει πολλές συναυλίες.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι, είναι αυτό, σε συνέχεια αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι κομμάτια που όσο και να τα παίζεις, δεν μπορείς να πεις ότι κουράζει. Δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι.
1: Και δεν
0: είναι.
1: Έχει και εξήγηση, να σου πω την αλήθεια. Και απ' την άλλη, επειδή ακριβώς μεγάλωσα με τις μουσικές αυτές, έχει και πολύ από όλους μας, όσους παίζουμε παρέα μαζί της, μέσα στο DNA η κάθε μουσική της Ευαθίας.
0: Έτσι
1: γιατί
0: είναι.
1: Καλώς ή κακώς, όταν μας έρχεται, όταν έρχεται κάτι καινούριο σε όλες τις δημιουργικές διαδικασίες, όχι μόνο με την Ευανθία, αλλά όλοι βάζουμε κάτι από τον εαυτό μας μέσα σε κάθε κομμάτι που ηχογραφούμε. Και αυτό μετά μένει και απλά ταξιδεύει.
0: Όταν ακούς κάτι στο οποίο έχεις παίξει πριν από 10, πριν από 20, πριν από 25 χρόνια, είναι λίγο ένας άλλος Θάνος εκεί.
1: Ξέρεις, ναι, για μας...
0: Θέλω να πω, είσαι ακόμα πάρα πολύ νέος τότε, είσαι ακόμα σε...
1: Η εκάστοτε ηχογράφηση είναι σαν μια φωτογραφία.
0: Φωτογραφία, έτσι είναι, το καταλαβαίνω.
1: Οπότε
0: αυτό πολύ.
1: Βγάζει την εποχή στην οποία αναφέρεται.
0: Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να βλέπεις ένα άλμπουμ φωτογραφιών και να λες, κοίταξε να δεις πώς ήμουν εγώ τότε κλπ. Και δεν χρειάζεται να κρίνεις, λες, κοίταξε πώς ήμουν τότε.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Soloist Festival, να πούμε και την αφορμή με την οποία είμαστε σήμερα εδώ, στις 9 το βράδυ, αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία. Και είναι ελεύθερη είσοδος, να το πούμε.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, φρέσκο σχετικά. Νομίζω
0: είναι
1: η τρίτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μακάρι να καταφέρει να γίνει θεσμός.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Γιατί καταρχάς κάθε live γίνεται σε διαφορετικό σημείο της πόλης, οπότε δείχνει και λίγο έτσι από τα ιστορικά
0: σημεία,
1: μέχρι τα πιο...
0: ή το πόσημα της πόλης, σύγχρονα
1: πόλης,
0: σημεία κλπ.
1: Επίσης, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο από επιλογή, από την αρχή, κάνει πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ωραία πράγματα. Δεν καταφεύγει σε εύκολες λύσεις και αυτό έτσι προς τιμήν της Οργανωτικής Επιτροπής στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και έχουμε τη χαρά ουσιαστικά να κλείνουμε το φεστιβάλ. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα.
0: Θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Θα το χαρούμε όλοι μας όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, Ζωή Κουτελοπούλη φροντίζει για τον ήχο. Θα της πω να βάλει κάτι και αμέσως μετά να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο με τον Θάνο Σταυρίδη.

0: Και όσο διαρκεί η εκπομπή, ήρθε και μια δυσάρεστη είδηση, πολύ πολύ δυσάρεστη, και θα την πούμε γιατί και ο Θάνος και εγώ τον εκτιμούσαμε πάρα πάρα πολύ, τον Γιώργο Σταυριανό. Μάλιστα ο Θάνος έχει παίξει και σε δίσκο του, έφυγε από τη ζωή. Ανακοίνωση είναι από το Θανάση Σιλιβό, που ήταν και συνεργάτης και φίλος, άρα είναι απολύτως έγκυρη, δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο υπέροχος δημιουργός, και στο χώρο της μουσικής, κυρίως στο χώρο της μουσικής για τους πιο πολλούς, αλλά και στο χώρο της λογοτεχνίας. Είχε γράψει μυθιστορήματα, επίσης είχε διδάξει το τμήμα
1: στη Φλόρινα,
0: στη Φλόρινα, και τότε έμενε και Θεσσαλονίκη, κάναμε και ακόμα πιο πολύ παρέα. Είναι μεγάλη απώλεια. Φοβερός μελωδός, και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές του είναι, νομίζω ότι είναι, Θάνο, και από αυτούς τους συνθέτες που μας έκανε, είναι και άλλοι, αλλά δεν είναι πάρα πάρα πολύ αυτοί, που μας έκανε να προσέξουμε και να αγαπήσουμε και να ξεχωρίσουμε και να έχουμε αγαπημένα μουσικά θέματα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολύ λυρικός, πολύ λυρικές πολύ, μελωδίες του.
0: Πολύ.
1: Ναι. Τι να πω,
0: δυστυχώς... Μεγάλη απώλεια, και δυστυχώς το λέω στο Θάνο τώρα την ώρα της εκπομπής, έτσι, δεν το ήξερε κι αυτός.
1: Ναι, θα δούμε πολλά από τα αστέρια μας να σβήνουν. Είμαστε λίγο σε εισαγωγικά καταδικασμένοι να το ζήσουμε αυτό. Γιατί
0: καταλαβαίνω τι λες,
1: η γενιά με την οποία μεγαλώσαμε είναι στη δύση της.
0: Ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Να σας πω ότι και η εκπομπή αυτή που ακούτε, αλλά και άλλες εκπομπές στο ραδιόφωνο μας, έχουν κάνει πολλές συνεντεύξεις και αφιερώματα στον Γιώργο Σταυριανό. Ακούστε τα, υπάρχουν ανεβασμένα στο Ερτέκο. Μπορείτε να, εμείς είχαμε κάνει σχετικά πρόσφατα και μια εκπομπή όπου ο ίδιος ο Γιώργος έλεγε ιστορίες τραγουδιών του. Έλεγε δηλαδή πώς έγραψε μερικά και τραγούδια αλλά και μουσικά θέματα του. Τώρα, εμείς είμαστε εδώ με τον Θάνο Σταυρίδη. Σε ποιον δίσκο του είχες δουλέψει, Θάνο, είχες κάνει και παίξει?
1: Ναι, η Κυκολοκή θα έγινε πάλι άμαξα.
0: Εκεί που είχε κάνει ηχοστρώσεις ο Μιχάλης,
1: ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης ο Μεστακίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Δεν ξέρω τι θα παίξει τώρα.
1: Έτσι, ένα ρεφρενάκι του. Πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο.

0: Και βέβαια είναι το «Ήσουν αφεγγάρι», στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνεία που άρεσε πάρα πάρα πολύ στον Γιώργο, γιατί μου το είχε πει σε εκείνη την εκπομπή, η Μαρία Δημητριάδη, «Ήσουν αφεγγάρι». Αυτό έχει κληθεί πολλές φορές να το κάνεις, Θάνο, είτε γιατί σου έχουν ζητήσει ένα κομμάτι που δεν το έχεις προβάρει για τη συγκεκριμένη παράσταση, συναυλία, είτε γιατί να έχει συμβεί ένα γεγονός σαν αυτό και πρέπει εκείνη τη στιγμή να παίξεις κάτι. Εκείνη τη στιγμή δεν είσαι μόνο μουσικός, είσαι και ακροατής αυτών των πραγμάτων που και εσύ τα αγάπησες και ως ακροατής.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βασικά, ο όρος μουσικός περικλεί όλα όσα κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του, πώς το λένε, έχω να ερμηνεύσω, να εκτελέσω, να παίξω ένα τραγούδι, μου δίνουν τις νότες, το παίζω. Okay. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε αυτό, το μέχρι να φτάσει η όλη διαδικασία να έρθει σε αυτό το σημείο, καταρχάς περνάς από όλα τα στάδια. Και φυσικά δεν γίνεται να λες ότι είμαι μουσικός χωρίς να ακούς μουσική.
0: Αυτό ήθελα δεν πολύ γίνεται να σε ρωτήσω, γιατί υπάρχουν κάποιοι, εγώ νομίζω ότι πια είναι λιγότεροι από όσο παλιά,
1: ναι,
0: που λένε εγώ δεν προλαβαίνω να ακούσω.
1: Όχι. Και επίσης, δηλαδή, προσωπικά σαν Θάνος, παίζω ελληνική μουσική, πέρα από τα δικά μου που ας πούμε σήμερα είμαστε εδώ, γιατί θα παίξουμε το βράδυ δικές μου μουσικές κυρίως κτλ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μου σαν Θάνος είναι το να παίζω με Έλληνες τραγουδιστές, τραγουδίστρες, συνθέτες, δηλαδή να υπηρετώ σε εισαγωγικά το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό είναι από επιλογή μου. Και μου είναι αδιανόητο το να λέω ότι παίζω ελληνική μουσική
0: και δεν ακούω,
1: και δεν ακούω ελληνική μουσική και δεν ακούω τα παλιά,
0: αλλά και τα καινούργια.
1: Αλλά και τα καινούργια.
0: Έτσι είναι. Ας πούμε τώρα που τα έχεις και φρέσκα, έτσι, και έχεις παίξει. Χθες και προχθές το βράδυ στο Επταπεριό, σήμερα στις 9, να ξαναπούμε και πάλι πού θα είναι. Θα είναι στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία. Θα είναι εκεί η Drome και θα παίξετε τι?
1: Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ταξίδι στις μουσικές των Βαλκανίων, αλλά περασμένο μέσα από το φίλτρο των 4 δίσκων που έχω βγάλει εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά βάση είναι οι μουσικές μου και πώς έχω φιλτράρει όλο αυτό το βαλκανικό, έτσι, μουσικό ιδίωμα. Οπότε θα παίξουμε και κάποια παραδοσιακά, πειραγμένα, θα παίξουμε και κάποια έτσι πιο γνωστά, αλλά κυρίως είναι υλικό το οποίο έχει εκδοθεί από το 2016 στην Βαλίτσα Γεμάτη Όνειρα, το Spicy Margarita, το Shell, το Φύγαμε που ακούσαμε, έτσι, τα κομμάτια τα δύο, και έκπληξη, ευελπιστώ να καταφέρουμε να παίξουμε και ένα που γράφτηκε πριν από 2 μήνες.
0: Δηλαδή, καινούργιο.
1: Ναι, ήδη είμαι στη διαδικασία της ηχογράφησης του καινούργιου δίσκου.
0: Να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία σελίδα του Θάνου στο διαδίκτυο, που έχει όλη τη δισκογραφία μέσα, που έχει στοιχεία, που έχει τα booklet, που μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Και βεβαίως εγώ θα το λέω κάθε φορά με την, επίσης κάθε φορά με την χαζή προφορά μου στα αγγλικά, ότι η σελίδα στην οποία, η πλατφόρμα στην οποία σας προτρέπω κάθε φορά να μπαίνετε για να ακούτε μουσικές, είναι η Badcap. Έλα, πες την σωστά εσύ, γιατί είναι πιο έντιμη απέναντι στους δημιουργούς και πρέπει να στηρίζουμε τους μουσικούς και τους δημιουργούς.
1: Καλά τα λες. Έτσι είναι. Καλώς ή κακώς έχει μεταφερθεί πλέον η δισκογραφική κίνηση στο διαδίκτυο.
0: Εκεί όμως, όταν πηγαίνουμε σε καλές σελίδες όπως αυτή που προαναφέραμε, μπορείτε να ακούτε και να παρακολουθείτε την πορεία ωραίων μουσικών όπως ο Θάνος Σταυρίδης. Και αφού τώρα σε έχουμε εδώ πέρα και έχεις ήδη παίξει χθες και προχθές, παίξε κανένα προβαρισμένο από εκεί να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δηλαδή τώρα αυτό είναι και εύκολο, γιατί τα έπαιξες χθες. Το θυμάσαι πώς το λένε. Διάλεξε ένα από όλα αυτά.
1: Η παράστασή μας ήταν αφιερωμένη στον έρωτα. Έτσι. Ναι, πάμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει. Ξέρεις, για μένα δεν είναι προβαρισμένο.
0: Και τώρα όλο γυρνάει στο μυαλό μου ότι είναι πολύ βασικό θέμα ο έρωτας και στο τραγουδοποιία και στις μουσικές συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού. Λοιπόν, θα κάνουμε αφιέρωμα μεγάλο στο Γιώργο, έτσι κι αλλιώς κάναμε και όσο ζούσε και θα κάνουμε και τώρα το οφείλουμε, αλλά Θάνο μου, πάμε να κλείσουμε με ό,τι εσύ θέλεις, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους σας για τα μηνύματα και τη Ζωή Κουτουλοπούλου που φρόντισε για τον ήχο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 23 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα τη μάθουμε στο θέατρο Δάσους. Το Σινέ Απόλλων φέρνει στον κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Η νύχτες της Καμπύρια». Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτσιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Η Θάνος Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Με αφετηρία τις μουσικές των Βαλκανίων και τη λαϊκή μουσική της Μακεδονίας, το σχήμα ταξιδεύει το κοινό σε ένα ζωντανό ηχητικό κόσμο, ατλώντας υλικό από τη δισκογραφία του Θάνου Σταυρίδη και τη διεθνή πορεία των Drum. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Son Art Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης αναδεικνύει τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τη μακραίωνη ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμο, καλή εβδομάδα. Στις 20 πια του Απρίλη, μια μέρα σαν και αυτήν που γεννήθηκε ο Τάσος Λιβαδίτης στα 1922, το μακρινό εκείνο τότε. Μια μέρα που έφυγε από κοντά μας η Μυρσίνη Ζορμπά πριν από 3 μόλις χρόνια, στις 20 του Απρίλη, μια μέρα πριν την επέτειο της δικτατορίας της 21ης Απριλίου του 1967. Και εμείς ως συνήθως εδώ, στην τροφιά σας, από τον σταθμό στον πολιτισμό, τον 1958, με μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στη σημερινή αλλά και στην αυριανή εκπομπή, στις δύο δηλαδή αυτές εκπομπές, η βόλτα θα βρίσκεται στους δρόμους της μνήμης μιας δικτατορίας, της δικτατορίας του 1967-1974. Μέσα από τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, που στο 2025 ολοκληρώθηκαν και μέσα από επανεκτελέσεις και κυκλοφορία σε CD βιβλίο. Σε αυτές τις εκπομπές λοιπόν συνομιλούμε με τους αρκετούς από τους νεότερους που συμμετείχαν σε αυτήν την επανέκδοση, την οριστική νεότερη έκδοση, αλλά συντελεστές δηλαδή της νέας προσέγγισης και ενορχίστρωσης και εκτέλεσης και όλα αυτά, αλλά συνομιλούμε και με τον Κυριάκο Υψηλάντη, τον μόνο σήμερα εν ζωή από τους τότε δημιουργούς συνεξόριστους που διέσωσε αυτό το αρχαιακό υλικό. Είναι και συγγραφέας και βιβλίου, είναι και συγγραφέας και των κειμένων του δίσκου και όλου του σχετικού ιστορικού υλικού. Με τον Κυριάκο Υψηλάντη θα συνομιλήσουμε αύριο. Θα μεταδοθεί η συνέντευξη που μας παραχώρησε. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Μιστακίδη αύριο, που είναι από τους πρωτεργάτες των νέων ενορχιστρώσεων και εκτελέσεων. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Νικόλα Καραγκούνη, έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλε ιδιαίτερα στην παραγωγή του δίσκου με τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, αλλά και προς το δεύτερο τρίτο μέρος της εκπομπής, εκεί κάπου μετά τα μισά της εκπομπής, και με τον σπουδαίο φίλο μουσικό τον Παύλο Παφρανή, και προς το δεύτερο τρίτο μέρος

παρουσία τη εκπομπή και ασυρμαγκάθι για ξεκίνημα με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου και ύστερα θα σας πω και δύο λόγια ακόμα για το δίσκο, αλλά τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε λίγο μετά τις 12:20 από τον Νικόλα Καραγκούνη.

Κι εγώ κρατώ και εσύ θα αντέξεις. Αυτά είναι κάποια από τα λόγια που έγραψε ο Αλέξης Σεβαστάκης, συγγραφέας, νομικός ιστορικός αγωνιστής της αριστεράς, που διώχθηκε από τη Χούντα και εκτοπίστηκε στη Γιάρο μέχρι το 1971 και μελοποιήθηκαν από τον Χρήστο Λουρετζή. Δαμίγος, Νίκος Δαμίγος και Χρήστος Λουρετζής είναι οι κύριοι συντελεστές, οι δημιουργοί των τραγουδιών. Και ο Κυριάκος Ψηλάνης βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα διέσωσε και έπαιζε για ακορντεόν, αλλά δεν συμμετείχε ως ακορντεονίστας. Θα τα μάθουμε αύριο αυτά που θα ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Σύρμαγκάθι, ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα σύρμα που περιόριζε τους ανθρώπους που θα μπορούσαμε να τους παραλύσουμε με το στίχο που έχει, το δύστιχο που έχει στο τέλος το τραγούδι το Κάστρο. Τα χέρια τα άτρωμα, χείλη πρωτομαστόρη της Λευτεριάς. Τώρα να σας πω εδώ μια κουβέντα. Ξέρετε, οι μνήμες από μια δικτατορία, πριν συνεχίσουμε δηλαδή με την ακρόαση των τραγουδιών και την επικοινωνία με τον Νικόλα Καραγκούνη, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου. Οι μνήμες από μια δικτατορία, όσο και να περνούν χρόνια, δεν ξεχνιούνται και ούτε πρέπει να ξεχνιούνται. Για να μας υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμο, ανεκτίμητο είναι το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά και πόσο οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το υπερασπιζόμαστε. Ιδίως αν κινδυνεύει να αποκτήσει χαρακτηριστικά καθεστωτικά, να παρεκκλίνει σε αυταρχικές συμπεριφορές, σε νομικά αδικαιολόγητες απαγορεύσεις, σε συλλήψεις, σε παράνομες κρατήσεις και προφυλακίσεις, σε συστηματικές

πολιτικές διώξεις, σε παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, σε περιορισμό ή φίμωση της ελευθερίας της έκφρασης, σε λογοκρισία ή και έλεγχο ή και εξαγορά των ΜΜΕ. Είναι πολλά τα 59 χρόνια από την επιβολή της τελευταίας δικτατορίας στη χώρα μας. Ευτυχώς ακολούθησαν 52 αδιάλειπτα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Αλλά όχι για να ξεχάσουμε, για να θυμόμαστε και να ακολουθούμε δρόμους παλιούς που έγραψε, για να χρησιμοποιήσω το στίχο του Αναγνωστάκη, και που δεν χαλάνε, δεν χορταριάζουν ευτυχώς ποτέ, γιατί η μνήμη, επανέρχομαι στο ότι πρέπει να θυμόμαστε, η μνήμη οξύνει τη σκέψη, διεγείρει την ενσυναίσθηση, πλουτίζει τη γνώση, αφυπνίζει συνειδήσεις και μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι το σημερινό οικοδόμημα ελευθεριών και δικαιωμάτων οφείλεται σε τεράστιο μέρος στον αγώνα συνανθρώπων μας στα δίσεκτα, στα σκοτεινά χρόνια, ιδίως σε χρόνια όπως της ελληνικής χούντας, της δικτατορίας, ο αγώνας τους να υπερασπιστούν ιδέες και προτάσεις για μια καλύτερη κοινωνία, για ζωή με ίσα δικαιώματα, στην εργασία και τον πλούτο, για ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, για ισονομία, ισοπολιτεία, για ελευθερία. Γι' αυτό διώκονταν, γι' αυτό συλλαμβάνονταν και γι' αυτό εξορίζονταν σε νησιά, ξερονήσια, σε στρατόπεδα από Οροπό και Επταπύργιο και Γιάρο μέχρι και την Λέρο, όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που θα μας απασχολήσουν μέσα από τα τραγούδια τους και το έργο τους στη σημερινή και την αυριανή εκπομπή. Είπα πάρα πολλά, Νίκο Κακαρίκο, χαμογελάσαι. Για να βάλουμε να ακούσουμε το Κάστρο λοιπόν, στίχη Νίκος Δαμίγος, μουσική Χρήστος Λουρετζής, και μετά βλέπω ότι θα πάμε μάλλον για σήμα σταθμού και μετά θα γυρέψουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία και τον Νικόλα Καραγκούνη.

0: Ακούτε 958, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα» με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ακούμε Μίκη βέβαια τώρα, το οργανικό «Ποιος δεν μιλά για τη Λάμπρη», για εισαγωγικό ας πούμε μουσικό θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που έχει στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχει τον Νικόλα Καραγκούνη, ο Νικόλας Καραγκούνης που είναι από τους πρωτεργάτες της νέας προσέγγισης και της ενορχίστρωσης των τραγουδιών των εξόριστων της Λέρου 1967-71 που κυκλοφόρησε σε βιβλίο και σε CD. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος όμως. Νικόλα Καραγκούνη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ανταπόκριση να μιλήσουμε για ένα τόσο κατά τη γνώμη μου ευαίσθητο, σημαντικό και ιστορικά και συναισθηματικά και ιδεολογικά και καλλιτεχνικά θέμα. Τα έχω βάλει όλα λίγο πολύ νομίζω.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τη δική σου όμως γνωριμία με τα τραγούδια και το πώς εξελίχθηκε αυτό στο να γίνει μια παραγωγή τόσο καλοπροσεγμένη που βγήκε βιβλίο CD τελικά.
1: Ναι. Η γνωριμία με τον Κυριάκο Ψηλάντη ήταν η καθοριστική και με μια παρέα που είχαμε κοινή, μια καλή όμορφη παρέα που μαζευόμασταν, παίζαμε τραγούδια, βρισκόμασταν. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Ο Κυριάκος Ψηλάντης ήταν αυτός που κάποια στιγμή μας παρουσίασε τραγούδια τα οποία ήταν να τα παρουσιάσουμε κάποια στιγμή σε κάποια γιορτή του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι, ήταν ή για την 21η Απριλίου, τα ετοιμάσαμε και ανέλαβα εγώ την, ας πούμε, την ενορχήστρωση των τραγουδιών μαζί με κάποιους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αναφέρει Γιάννη ότι είναι επανεκτέλεση, δεν είναι επανεκτέλεση, πραγματικότητα είναι 16 ανέκδοτα τραγούδια που δεν είχαν κυκλοφορήσει, απλά εμείς είχαμε, ο Κυριάκος...
0: Υπήρχε μια παράνομη κασέτα βέβαια, έτσι, η οποία όταν λέω επανεκτέλεση εννοώ ότι πάνω σε εκείνες τις εκτελέσεις του Δαμίγου με το Λουρετζή βασίστηκαν οι νεότερες, αυτό είναι.
1: Ναι, ήταν μια ψυχογραφή που είχαν γίνει παράνομα στη Λέρο και εκεί είχε τα τραγούδια τα οποία όταν τα πρόσεξα εγώ και τα ακούσαμε και τα είδαμε κάποια στιγμή με τους φίλους εκεί, είδαμε ότι είναι και υπέροχα τραγούδια, δηλαδή πέρα από το ιστορικό κομμάτι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή γύρω στο 2013-2014, δεν θυμάμαι ακριβώς περίπου, έχουν περάσει και μια χρόνια, η αλήθεια είναι, με μια προσέγγιση που είχαμε και μια συνεννόηση με μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή αποφασίσαμε να το κάνουμε. Και βρεθήκαμε ένα απόγευμα, εγώ, ο Δημήτρης ο Μισακίδης, ο Παύλος ο Παφρανίδης και ο Γιάννης ο Μαυρίδης, από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αυτού του δίσκου, και φυσικά ο Κυριάκος Ψηλάντης. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Κυριάκου Ψηλάντη και τα βάλαμε κάτω και είπαμε, πίνοντας έτσι ένα τσιγκουράκι, να το κάνουμε. Και να το κάνουμε καλά, να το κάνουμε όμορφα και να, εκεί όπως συζητήσαμε και για το πώς θα είναι η προσέγγιση των τραγουδιών. Θέλαμε να κρατήσουμε ένα ύφος απλόλυτο, καθαρό, που να θυμίζει και την εποχή εκείνη.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: ναι.
1: Πολλά.
0: Ναι, ας μην ξεχνάμε. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω, από τον Νικόλα. Ας μην ξεχνάμε, έτσι, γιατί καμιά φορά μπορεί να βρεθεί ακόμα και δική μου απορία, ας πούμε, ή λίγο έτσι μια. Ένας προβληματισμός για την καλλιτεχνική τους αξία, ας πούμε. Έχουν, αν τα τοποθετήσεις μέσα στην εποχή τους, αυτά τα τραγούδια είναι γραμμένα το 70, το 69, το 67, το 68, δηλαδή μέσα στο κλίμα, την αισθητική και τα ακούσματα εκείνης της εποχής θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε για να καταλάβουμε και το καλλιτεχνικό προϊόν αυτό και πώς βέβαια σήμερα φτάνει μέσα από τις εκτελέσεις αυτών των σπουδαίων και μουσικών και ερμηνευτών στους οποίους είχες πολύ μεγάλο μερτικό στην συνεννόηση και στις συζητήσεις από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, και ήμουν και τυχερός που συνεργαστήκαμε, κάναμε μια δουλειά με ανθρώπους υπέροχους και πολύ καλούς μουσικούς όπως ο Δημήτρης ο Μισακίδης, ο Παύλος Παφρανίδης, ο Κυριάκος ο Κουβέντας, ο Τάκης ο Φραγκούς, όλοι. Το πιο βασικό απ' όλα ήταν ότι πέρα από την προσέγγιση που θέλαμε να προσέξουμε να γίνει όσο δυνατόν καλύτερη, γιατί πολλά κομμάτια είχαν. Ήθελα να τις φτιάξουμε από την αρχή, γιατί δεν ήταν καλογραμμένα, ήταν πρόχειρα, δεν υπήρχε κάποιος μπούσουλα συγκεκριμένος για ροχήστρωση, όπως παράδειγμα αυτό που λέει η Βούλα Σαββίδη,
0: ένα υπέροχο. Το Μενταγιόν, δύσκολο αυτό.
1: Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, το πιο βασικό που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσέγγισαν το project αυτό, να πούμε έτσι, με την ίδια ακριβώς ματιά που θα θέλαμε να αφήσουμε κάτι πίσω που αξίζει τον κόπο, που υπήρχε τόσα χρόνια. Ήταν κρυμμένο, κρατούσε μια κασέτα ο Κυριάκος Ψηλάντης,
0: ναι,
1: και ήταν,
0: ναι,
1: και υπέροχα τραγούδια. Δηλαδή, γιατί έχουμε και τον Χρήστο Λουρετζή που τον ψάξαμε και τον βρήκαμε ότι είχε παρουσία, ας πούμε, προπολεμική με τον Γιάννη Παπαϊωάννη, μια συνεργασία.
0: Ναι, ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: κομμάτια, ναι, ναι, εμφανίζονται, μπορούν να βρεθούν από τότε. Και φυσικά είχαμε και έναν αστυχουργό με ένα πολύ ιδιαίτερο γράψιμο, τον Νίκο τον Δαμίγο, ο οποίος έδινε την ουσία του πράγματος σε κάθε τραγούδι μέσα από ένα σκοπτικό, έναν άμεσο τρόπο πολλές
0: είναι
1: φορές.
0: Είναι στιχουργός ρεπόρτερ. Βγάζει πραγματικά την πραγματικότητα που καταγράφει, έτσι, τα γεγονότα της καταστάσης, τις καταγράφει στιχουργικά με έναν πραγματικά απαράμιλο, θαυμάσιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι, υπέροχος.
0: Να σε παρακαλέσω να ακούσουμε, ναι, κάτι εντωμεταξύ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Να ακούσουμε το Καρτέραμε, στο οποίο συμμετέχεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Και είναι βέβαια στίχη του Νίκου Δαμίγου, μουσική του Χρήστου Λουρετζή. Εδώ νομίζω έχει και μια απαγγελία ο Κυριάκος, ναι, Υψηλάντης.
1: Ναι, ναι, ας το ακούσουμε.
0: Ναι, επειδή το ανέφερες και εδώ, τον ανέφερες και εδώ είστε και οι δυο μαζί,
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: να το ακούσουμε λοιπόν.
1: Θέλαμε να έχουμε και τη φορή του Κούλη μέσα.
0: Πολύ καλά το σκεφτήκατε. Για να το ακούσουμε.
1: Ωραία,
0: λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.

ρίξουν λάσπη, ροδίσουνε και πάλι καραβιές. Μια καταιγίδα ήταν, δρολάτη, τα φύγει όμως, πάψε να κλαις.

0: Ένα από τα τραγούδια από το βιβλίο CD των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, τα τραγούδια αυτά, στίχη Νίκος Δαμίγος, μουσική Χρήστος Λουρετζής. Εδώ η ερμηνεία ήταν του ίδιου του Νικόλα Καραγκούνη μαζί με την απαγγελία στίχων από τον Κυριάκο Υψηλάντη. Λοιπόν, συζητάμε με τον Νικόλα Καραγκούνη, όπως θα παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι που μας ακούτε. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή, να θυμίσουμε Νικόλα Καραγκούνη, ότι βρισκόμαστε κάπου στα 13-14, έτσι, όταν ξεκινάει, ναι, ας πούμε, ναι, αυτή η ιστορία. Και εκεί υπάρχουν 2-3 βασικοί παίχτες, ο Μιστακίδης και ο Παφρανίδης. Υπάρχει ο Γιάννης ο Μαυρίδης στο Studio Q. Και εσύ Μαυρίδης μετά ξεκινάς σιγά σιγά να μαζεύεις κόσμο, έτσι, καλλιτεχνικά, ναι, δηλαδή. Για περίγραψε λίγο αυτή την ιστορία, πώς γίνεται, πώς τα κάνετε.
1: Κάπως έτσι είναι, θα μπορούσα να γράψω πολλά για αυτή την ιστορία.
0: Πες μας λίγα εδώ στο ράδιο λοιπόν, μην γράψεις πολλά τώρα.
1: Θα πω ένα απλό που το έχω πει σε φίλους μου, ήταν να πει το τραγούδι «Το ίδιο μου αδαφίδεται» στο σίνεμα Αγκάθι, κάποιος, δεν θα αναφέρω, γνωστός, ο οποίος μας είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα τραγουδιστής και, ναι, βρήκα το τηλέφωνο του Βασίλη, του Κωνσταντίνου, ένας υπέροχος ο Βασίλης, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω το κετό, είμαι ο Νικόλας, δεν με ήξερε αυτά, μου λέει είναι ωραίο αυτό που κάνετε, πάρε με αύριο να σου πω. Και μια άλλη μέρα μου λέει, πολύ ωραίο, έρχομαι όταν θα έρθω να το γράψω. Ναι, και ήρθε, ναι, και το γράψω τόσο απλά, έτσι. Και όχι μόνο, τραγούδισε και σε ακόμα ένα άλλο τραγούδι.
0: Ναι, συμμετέχει σε χοροδία ο Βασίλης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο ήταν της ώρας. Το βάλαμε μέσα, δηλαδή ήταν γύρω σε 1 ώρα το βράδυ. Ναι. Και το τελειώσαμε το σύρμα Αγκάθι.
0: Ναι, γράφατε τον Νικολό και λες, έλα, ναι, και εσύ, βρε παιδί μου, πες και εσύ.
1: Ναι. Κάπως έτσι έγινε. Ναι, είναι, έχει πολύ ωραία προσέγγιση. Γενικώς, όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το δίσκο ήταν μια συλλογική εργασία. Πραγματικά καταλάβαιναν για ποιο λόγο και τι κάνουμε. Δεν υπήρχε κανένα θέμα κέρδους ή κάτι να κερδίσουμε οικονομικά ή να γίνει κάποιο επιτυχία από το οποίο θα αποκομιστεί.
0: Μα ούτως ή άλλως, αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λες και να το τονίσουμε, έτσι, ότι όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Δεν, ναι, έχει αμυφθεί κανείς. Και ότι αν υπάρχουν έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου CD, ναι, πάνε στο ΣΦΕΑ, νομίζω, που ήταν υπό την
1: αιγίδα, ναι, του. Ναι, στο Σύλλογο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων, ναι. Στο ΣΦΕΑ πάνε. Και εδώ η φωλιά, δηλαδή αυτό το μάζεμα που μας έκανε το Studio Q, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί φάγαμε πολλές ώρες με τον Γιάννη τον Μαυρίδη.
0: Εγώ ήθελα να μιλήσω με τον Μαυρίδη, αλλά αυτός είναι πολύ διακριτικός και το απέφυγε. Μου είπε, μίλα με τους άλλους. Δεν ήθελε να βγει.
1: Είναι ένας υπέροχος Γιάννης Μαυρίδης που ήταν χαρά που συνεργαστήκαμε όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό που κάνει και που έκανε, η προσφορά που έκανε για αυτό το δίσκο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Και εκεί ήρθαν όλοι και πλαισιώσανε πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, τι να πω, με πολύ αγάπη έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Η διαδρομή μέχρι την έκδοση, Νικόλα Καραγκούνη.
1: Πολλές δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Γιατί
0: τώρα μιλάμε μια δεκαετία και βάλε.
1: Ναι, υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις από, όχι δικούς μας παράγοντες, μετά έπεσε και η πανδημία κάποια στιγμή. Εκεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Και φτάσαμε στο διατάφτα πολλές καθυστερήσεις, γιατί μερικά πράγματα ήταν έξω το χέρι μας, αλλά στο τέλος που το καταφέραμε, ήταν το πιο σημαντικό απ' όλα να βγει αυτό το πράγμα, γιατί και σαν έργο καλλιτεχνικό και σαν ιστορικό έχει μια τεράστια αξία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό καταλάβαμε όλοι μας. Και έχουμε μέσα να συμμετέχουν και άνθρωποι, τραγουδιστές της πόλης, υπέροχοι τραγουδιστές, από τον Χρήστο Μαστέλο, από την Έλληνα Βασιλιάρη, τον Λίζο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και
0: μα τραγουδιστές. Και άλλοι είναι, γιατί και η Βούλα από εδώ είναι, η Σαμπίδη.
1: Και η Βούλα, βέβαια.
0: Και οι περισσότεροι που συμμετέχουν είναι Βορειοελλαδίτες, έτσι.
1: Και η αλήθεια είναι τώρα
0: ο Φώτης, ο Θεοδωρίδης, ο Λέκας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα θέλω να αναφέρω έτσι με μια συγκίνηση. Δυστυχώς κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους χάσαμε στην πορεία. Από
0: Παναγιώτης, από, ο Κούλελης.
1: Ο Παναγιώτης, ναι, ο Κούλελης, που ήταν πρωτεργάτης μαζί με τον Κούλελη. Ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα.
0: Μα εγώ με αυτόν και με τον Κυριάκο τον Υψηλάντη και με κανένα δύο άλλα παιδιά, ήταν ας πούμε και ο Παφρανίδης, ήταν και ο Μπάμπης ο Μπελόκας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι
0: και
1: μια παρέα.
0: Παίζανε, μπράβο, και παίζανε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2014, νομίζω, και τότε
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, μαζί μας όλοι, μια μεγάλη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και ο Θανάσης ο Λαρδάς τον χάσαμε δυστυχώς.
0: Και ο Βαλαβάνης.
1: Και ο Βαλαβάνης ο Θανάσης.
0: Που έγραφε στην αρχή παρτιτούρες για τα κομμάτια.
1: Ναι, ναι. Βλέπω, Γιάννη μου, τα έχεις παρακολουθήσει.
0: Μα τους ξέρω εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Με τον Βαλαβάνη έχουμε κάνει παλιά και εκπομπή. Το ξέρω, ναι, την οργανωποιία ήταν, του πολύ. Ήταν
1: υπέροχος, ναι.
0: Ήταν έτσι μεγάλη στεναχώρια για, ναι, για, και εγώ καλαμαριάζω και γνωριζόμασταν καλά. Τα μεγάλη στεναχωρία όταν έφυγε. Λοιπόν, όμως να έρθουμε πάλι στα τραγούδια.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί είχα την συνολική επιμέλεια, ας πούμε, της παραγωγής, αν κάτι δεν κατάφερα καλά ή αν κάτι παρέλειψα, έτσι θέλω να ζητήσω μια γενική συγγνώμη, γιατί μπορεί κάτι να μην πήγε καλά και είναι ένα έργο το οποίο ανοίξει σε όλους γενικότερα και δεν ξέρω, έτσι ελπίζω να φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο, ό,τι μπορέσαμε κάνει, μας βοήθησε και ο Βαγγέλης ο Φάπας από την Αθήνα με την εταιρεία του που και αυτός προσέγγισε άφυλο κερδός.
0: Διανομή ανέλαβαν αυτοί κατά κάποιο τρόπο, Νικόλα.
1: Από το κομμάτι που τελειώσαμε την ηχογράφηση και μετά το ανέλαβε ο Βαγγέλης ο Φάπας, ο οποίος είναι ένας ξέροντος και μουσικός και παραγωγός και σκηνοθέτης και διάφορα. Έχει μια εταιρεία ο οποίος φυσικά είπε όλα αυτά φυσικά άφυλο κερδός και έτρεξε για τα εξώφυλλα, για τα CD, για τα τεχνικά, για τα οικονομιτεχνικά, όλα. Τι να σας πω, και αυτός έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το πράγμα, το αγάπησε.
0: Ναι, και όθησε.
1: Χωρίς φυσικά να έχει κάποια και αυτός κάποιο αντάλλαγμα.
0: Να ρωτήσω τώρα, τώρα που έχει σχεδόν ένας χρόνος που έχει βγει, που έχει κυκλοφορήσει λίγο λιγότερο.
1: Όχι,
0: το 25 δεν βγήκε. Το 25 δεν βγήκε.
1: Όχι, το 25 τελειώσει, δεν γράφουμε πάνω, γιατί τότε έπρεπε αυτό ακριβώς.
0: Α, ένα μήνα βγήκε. Ένα μήνα βγήκε το CD, ναι, τα τραγούδια όμως.
1: Ναι, το
0: 25. Ψηφιακά κυκλοφορούν από το 25, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Όχι, ούτε από το Μάρτιο σχεδόν ξεκίνησε η κυκλοφορία. Πρώτη, έπρεπε να κλείσει ο δίσκος ημερολογιακά το 25. Κυκλοφόρησε το 26,
0: εντάξει.
1: Σαν CD πριν ένα μήνα και
0: ναι, γιατί βλέπω πριν... επάνω έχει ημερομηνία πίσω του, χρονολογία μάλλον, έχει το 25 γι' αυτό.
1: Ναι, το 25 γιατί καταλαβαίνετε μερικά πράγματα που πρέπει να κλείσουμε.
0: Εντάξει, εγώ μπερδεύτηκα. εντάξει.
1: Δεν έχει χρόνο, έχουμε ουσιαστικά στα χέρια μας που πήραμε πριν κανένα μήνα το CD.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό είναι πιο μεγάλο.
0: Να ρωτήσω λοιπόν. Να αναφέρεις και να μου πεις και για τη συνέχεια, αν σκέφτεσαι κάποια παρουσίαση πια. Έτσι, λοιπόν, με αυτό το υλικό στα χέρια.
1: Να αναφέρω σε αυτό το υλικό ότι βοήθησαν και κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν η μουσική, ήταν απ' έξω. Όπως παράδειγμα, πολύ σημαντική συνεισφορά και είχε ο Τριαντάφυλλος Μεταφίδης από το ΣΦΕΑ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έσπρεξε πάρα πολύ αυτό το CD. Το αγάπησε, μας βοήθησε πάρα πολύ και χωρίς το ΣΦΕΑ δηλαδή. Και να αναφέρω ανθρώπους που ίσως δεν ακούστηκε αυτό το πράγμα, που τελευταία στιγμή άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε καν, ούτε το ονόματά τους δεν έχουν αναφέρει, βοήθησαν οικονομικά, βάλαν το χέρι στην τσέπη για να πούνε βοηθάμε για να βγει. Ούτε καν ήθελαν να αναφέρουν το όνομά τους. Ήταν συγκλονιστικό αυτό.
0: Πραγματικά. Ναι.
1: Αυτά. Λοιπόν, κάναμε κάτι καλό.
0: Κάνατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι και που συνεχίζει, πώς τον εγγράφει και αυτό, τη δική του μικρή ιστορία, υπενθυμίζοντας και διαιωνίζοντας την ιστορία αγώνα και συμπεριφορών ανθρώπων που κράτησαν, άντεξαν σε πολύ δύσεκτα χρόνια, σε πολύ δύσκολους καιρούς και που μας δίνει και μια χαρακτηριστική εικόνα το ότι πέρα από τον αγώνα τους και τα βάσανά τους και τα τυράνια τους, διατήρησαν και κέφι και όρεξη να γράψουν και χαρούμενα τραγούδια και να διασκεδάσουν.
1: Αυτό είναι ένα λεπτομέρεια που πρέπει να την αναφέρουμε, ότι όλα αυτά τα τραγούδια δεν είναι βαριά. Είναι με ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισαν την πραγματικότητα. Με ζωντάνια, αυτό ακριβώς το πράγμα. Με καθαρή ματιά και μπροστά.
0: Ναι. Λοιπόν, μια κουβέντα για το αν θα γίνει μια παρουσίαση, γιατί μετά θα αναλάβει να μας μιλήσει και ο Παύλος ο Παφρανίδης.
1: Ναι, ο υπέροχος Παύλος. Προετοιμάζουμε, θέλουμε να κάνουμε λίγο με τις ημερομηνίες, να δούμε, θέλουμε να γίνει κάτι, μια καλή παρουσίαση και είχαμε και μια πρόταση, ελπίζουμε να πετύχει, να πάμε στη Λέρο να το παρουσιάσουμε κιόλας.
0: Α, μάλιστα.
1: Επειδή από το τηλέφωνο εγώ μιλάω και θέλω να αναφέρω, αν μπορώ, έτσι, κάποιους που δεν ανέφερα μέχρι τώρα, έτσι, συνοπτικά, γιατί είναι καλό να ακούσουν, γιατί οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ. Παράδειγμα, έχουμε τους μουσικούς, έχουμε τον Παφρανίδη, έχουμε τον Κυριάκο, τον Κουβέντα.
0: Νομίζω τους αναφέραμε και θα τους ξαναπούμε κιόλας αυτούς. Μην ανησυχείς καθόλου για τα ονόματα των μουσικών. και για τον Μπάσο που είναι ο Λεωνίδας ο Κυρίδης και τον Αμανώλη Ανδρολιδάκη που ανέβηκε νομίζω κανένα δύο φορές από Αθήνα.
1: Βέβαια, ελπίζω. Και φυσικά τους μουσικούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους και την παρέα. Να ευχαριστήσουμε αυτή την παρέα την υπέροχη με τον Μπάμπη, τον Μπελόκα, με τον Τζιμπίδη. Θα πρέπει να αναφέρω αυτά πράγματα με κάποιους ανθρώπους που παίζαμε αυτά τα τραγούδια τώρα μαζί με τον Κυριάκο. Ναι. Δεν ξέραμε μόνο εμείς τώρα και τα παιδιά ήταν εκεί όλοι υπέροχοι.
0: Νικόλα Καραγκούνη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την, για την παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε και πάντα έτσι να στηρίζετε κι εσείς πράγματα που...
0: Όσο μπορούμε και όταν έχεις νεότερα, Σφύριξε με την καλή την έννοια.
1: Σφύριξε.
0: Με καλό τρόπο όμως.
1: Με σφυρίχτρα made in Greece.
0: Με σφυρίχτρα αγωνιστική και όχι made in Ούζα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, Νικόλα Καραγκούνη.
1: Για
0: χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Νικολός. Μουσική Χρήστου Λουρετζή. Στίχη Νίκου Δαμίου.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής «Η Βόλτα» με τον Νίκο Κακαρίκο στη τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Άστο λίγο Νίκο ακόμα να ακούγεται αυτό, έτσι να πω και περί τίνος πρόκειται. Είναι μια μικρή συγγραφή των τραγουδιών που κυκλοφόρησε στο βιβλίο CD «Τραγούδια των εξόρεστων της Λέρου» 1967-71. Στην πρώτη εκείνη ηχογράφηση, την παράνομη που είχε γίνει μεταξύ τέλη 70, αρχές 71 νομίζω, με ένα κασετοφωνάκι που τους είχε παραχωρήσει παράνομα, κρυφά, τότε ο Χαϊλάος Φλωράκης. Εδώ για να δείτε τι ωραία χοροδία κάνουν. Αλλά όμως καιρός να μιλήσουμε με τον Παύλο Παφρανίδη, τον εξαίρετο αυτό αγαπητό φίλο μουσικό. Παύλο, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να μιλήσουμε.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα πότε τα ακούς και πώς αυτά τα τραγούδια, για πες μας.
1: Λοιπόν, εγώ είχα κοινό γνωστό τον Καραγκούνη τον Νικόλα. Mm-hmm. Αυτός μας έφερε σε επαφή με τον Κυριάκο τον Υψηλάντη. Εκεί κανονίσαμε.
0: Μιλάμε τώρα για πότε,
1: Πίσω δεκαετία και βάλε.
0: Ναι, έχει.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ακριβώς ημερομηνία δεν θυμάμαι, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Μας έφερε σε επαφή ο Καραγκούνης. Βρεθήκαμε με τον Κυριάκο τον Υψηλάντη. Όταν τα ακούσαμε τα κομμάτια, εγώ δηλαδή δεν τα άκουσα.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Εντάξει, ήταν συγκινητικό αυτό που άκουγες. Και δύσκολο. Δύσκολο για το λόγο ότι βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι γράφουν μουσική, στίχους σε κάποιες συνθήκες τόσο δύσκολες.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν ήταν όλο αυτό μίζερο, δεν ήταν μαύρο, δεν ήταν. Είχε μια νότα αισιοδοξίας, είχε πολλά πράγματα.
0: Ξέρεις τι, μου έλεγε ο Κυριάκος Υψηλάντης,
1: ναι,
0: να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τον ίδιο, ναι, στη συνέδεση παραχώρηση που θα μεταδοθεί,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι... Ο Δαμίγος έκανε, ας πούμε, καμιά, ξέρω εγώ, 20 χρόνια φυλακή, 16,
1: ναι,
0: πόσα,
1: ναι,
0: ο Λουρετζής, ναι, άλλα 47, τόσα, 47 μέχρι 63, ας πούμε, βγαίνει το 63 και το ξαναπιάουν και ξαναμπαίνει μέσα στο 67. Ναι, άλλα 16 είχε κάνει πριν εξορίες και φυλακές, ας πούμε, πάλι για λόγους φρονημάτων και αγώνων, ας πούμε,
1: ναι,
0: ο Λουρετζής. Οπότε θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί έμαθαν να βρίσκουν έτσι ψήγματα χαράς και συνέχισης της αισιοδοξίας της ζωής ακόμα και μέσα στη φυλακή,
1: ναι,
0: ακόμα και, ναι, στις πιο σκληρές συνθήκες.
1: Ναι, γιατί ήταν τελικά η διαφυγή και όλο το φως στο τούνελ που λέμε ήταν από εκεί. Από εκεί,
0: ναι,
1: έρχονταν.
0: Ναι, ναι,
1: δεν γινόταν,
0: ναι,
1: διαφορετικά. Λοιπόν, τα ακούσαμε αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ήταν άκρως ενδιαφέροντα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλαν πολλά πράγματα να πειράξεις επάνω τους,
0: ναι,
1: και αυτό βέβαια το κάναμε όταν μπήκαμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Μιστακίδη.
0: Εσείς τα ξεκινάτε στην αρχή, έτσι, με το Μιστακίδη, ας πούμε,
1: πρόσεξε λίγο,
0: να παίζονται. Για πες.
1: Άκου τι γίνεται τώρα. Σε ένα project δισκογραφικό πέφτουν τα μπάσα, οι κιθάρες, τα ακουστικά, mm-hmm, για βάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: οι βάσεις στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κιθάρα και το μπουζούκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, ήταν κάπως διαφορετικό.
0: Διαφορετικό,
1: ακριβώς. Αλλά ξεκίνησα και μάλιστα τα γράφαμε με τον Δημήτρη μαζί. Δεν πήγε μία μέρα ο Δημήτρης και την άλλη μέρα πήγα εγώ.
0: Παίζατε ταυτόχρονα, κατάλαβα.
1: Μπράβο. Ναι. Παίζαμε ζωντανά μαζί με τον Δημήτρη. Αυτό.
0: Ύστερα, σιγά σιγά, τι γίνεται.
1: Και ύστερα, σιγά σιγά, δεν αργήσαμε και πολύ. Δεν αργήσαμε και πολύ, γιατί μας άρεζαν αυτά τα πράγματα και τρώγαμε ώρες στο στούντιο του Γιάννη του Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Κυλούσε η δουλειά, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Κυλούσε η δουλειά από εμάς. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, να μπορούν να μπουν και οι φωνές από πάνω και όλα τα άλλα όργανα που θέλαμε.
0: Ζωντανά πότε τα παρουσιάζετε, θυμάσαι, ποιοι ήσασταν και πώς?
1: Γιάννη, δεν το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι ότι ήταν στο Απιθύτα.
0: Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, ναι.
1: Ναι, εκεί πέρα. Ναι. Αλλά πρέπει να ήταν γύρω στο 12 τώρα.
0: Εγώ το 14 νομίζω σας άκουσα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν το θυμάμαι, Γιάννη.
0: Θα μας ρίξει καμιά παρατήρηση ο Πάνο Μηταφίδης, αν μας ακούει, ή ο Καραγκούνης, ή ο Υψηλάντης, θα μας μαλώσουν, αλλά τέλος πάντων.
1: 100% ο Κυριάκος, ναι. Ο Κυριάκος θα μας μαλώσουν. Ο Κυριάκος το θυμάται.
0: Πες μου καλλιτεχνικά τώρα, είπες να πούμε ότι είχαν ενδιαφέρον και τα λοιπά. Σήμερα πιστεύεις ότι τα ακούει, ας πούμε, με έτσι κάποιο ενδιαφέρον? Πρώτα ο μουσικός ο κόσμος, ας πούμε. Εντάξει.
1: Αυτός που θέλει, Γιάννη μου, να τα ακούσει, θα τα ακούσει. Τέλος. Να. Λοιπόν, δεν μπορείς πλέον να παλέψεις με όλο αυτό το staff system και όλο αυτό το συμφερτό που γίνεται δίπλα σου. Αυτοί που θέλουν να τα ανακαλύψουν, θα τα ανακαλύψουν. Ναι. Εμείς από πλευρά μας κάναμε αυτό που μπορούσαμε και θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Όπως είπε και ο φίλος ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με κάποιες παρουσιάσεις, με κάποιες συναυλίες των τραγουδιών αυτών. Εμείς θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σημερινός ο ήχος, έτσι. Δεν είναι πειραγμένο σε σημείο του να μας πει κάποιος κάτι. Κρατήσαμε τα πρωτότυπα.
0: Ναι,
1: και νομίζω ότι αυτός που θέλει να τα ακούσει θα τα ακούσει. Αυτός που δεν θέλει να τα ακούσει δεν θα νιώσει μόνο.
0: Όπως και να τα φτιάξεις πάλι δεν θα τα ακούσει.
1: Όπως και να το έκανε. Και ραπ να τα κάναμε πάλι δεν θα τα ακούσει.
0: Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως το ότι υπάρχουν στίχοι οι οποίοι, του Δαμίγου δηλαδή στίχοι, οι οποίοι έχουν ένα παιχνιδιάρικο ερωτικό ύφος, ας πούμε, μέσα, έτσι, και μιλάνε είτε για το κορίτσι του, είτε για την, ξέρω εγώ, για ένα, ας πούμε, για την Αλκμίνη που κυκλοφόρησε με το Μίνι και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Που
1: βέβαια.
0: Είναι εντυπωσιακό πάρα εκεί, ας πούμε, από τη μια τους κυνηγάνε οι φύλακες, ας πούμε, και στα βασανιστήρια.
1: Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, Γιάννη, ότι είχαν μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Θα περίμενες να είναι μέσα στο παράπονο, σε όλο αυτό. Ενώ αυτός κράτησε έτσι μια σκοπτική θέση.
0: Αυτό, αυτές τις αντοχές εγώ τις θαυμάζω. Δεν μπορώ να τις... μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Ναι. Μέσα σε αυτό το ζόρι οι άνθρωποι, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, δεν είχαν να κοιμηθούν, είχαν να χειρόστρωμα, ας πούμε, κάτω.
0: Ναι.
1: Και λάσπη κάτω.
0: Μπορεί να τους έσωζε το επίκειται.
1: Μπράβο.
0: Η ελπίδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παύλο, να σε ευχαριστήσω γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα.
0: Να σε καλά. Θα ανταμώνουμε συχνά. Γεια σου, Παύλο Παφρανίδη. Ευχαριστώ.

Επίκειται να τελειώσει και η εκπομπή όπου να είναι, με τον Νίκο Γακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακή στην επιμέλεια και την παρουσίαση, με τραγούδια που διεκδικούν σίγουρα επάξια το μερίδιό τους σε αυτή την ιστορία της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να κάνει τον πόνο χαρά, να σπείρει ελπίδα και αισιοδοξία πάνω στην πέτρα, να γράψει λόγια και νότες με πεντάγραμμο το σειρματόπλεγμα. Κάπως έτσι τελειώνουμε σήμερα. Αύριο υπάρχει δεύτερο μέρος με τον Κυριάκο Υψηλάντη να συνομιλεί μαζί μας, να ακούμε την δική του ιστορία που ξεκινά από πάρα πολύ παλιά. Μια κουβέντα θα την πω από τώρα, από τότε που η πρώτη του εξορία είναι όταν έχουν πάρει τους γονείς του και τους δύο, τους έχουν συλλάβει και τους έχουν στείλει στην εξορία και για να μην μείνει μόνο το παιδί, το στέλνουν μαζί τους για λίγο καιρό, μένει με τη μάνα εκεί, 6 χρονών, τα πέτρινα χρόνια τα έχετε δει, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να κλείσουμε με ευχαριστίες και να ακούσουμε τη Βούλα Σαββίδη να τραγουδά το Μενταγιόν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Thank you.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Oscar Wilde.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: μην πεις ποτέ κακή κουβέντα για την Αλίκη. Αντιπροσωπεύει τα καλύτερά μας χρόνια, την παιδική μας ηλικία. 30 χρόνια σήμερα από το θάνατό της. Μοιάζει απίστευτο ότι πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Μοιάζει απίστευτο ότι ακόμα η Αλίκη Βουγιουκλάκη με έναν τρόπο μένει στην επικαιρότητα. Ιδίως στα social βλέπουμε διαρκώς φωτογραφίες, τη σχόλια για εκείνη, τραγούδια της, θέματα που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα στα χρόνια που έλαμπε, επανέρχονται και επανέρχονται και οι γενιές αλλάζουν και οι γενιές περνάνε. Και τι είναι αυτό αλήθεια που κάνει ένα μύθο να διατηρεί την λάμψη του, ένα αστέρι να διατηρεί τη λάμψη του. Κάτι τέτοιο ήταν αυτό που χαρακτήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν θα έχουμε αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη σήμερα στην εκπομπή. Ένα ακόμα όμως τραγούδι πριν πάρει μπρος η εκπομπή, λέω να τα ακούσουμε. Την Αλίκη Βουγιουκλάκη σήμερα στην εκπομπή. Ένα ακόμα όμως τραγούδι πριν πάρει μπρος η εκπομπή, λέω να τα ακούσουμε. Τι λέτε κι εσείς?

Είναι η εκπομπή «Ένας άμλετος για το δρόμο». Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Τηλέφωνο 23 13 33 84 56 ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FMR3 Messenger, από εκεί λειτουργεί εξαιρετικά. Υπάρχει το SMS, αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα για τις προσκλήσεις, 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Βεβαίως το SMS δεν ισχύει μόνο για προσκλήσεις, ισχύει και για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας, για τις παραγγελιές σας. Μήπως θέλετε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για στείλτε το. Και βεβαίως υπάρχει και το Viber, είναι πρόσφατο απόκτημα. Σημειώνουμε, αποθηκεύουμε το κινητό 6930 078 291, δωρεάν επικοινωνία, άμεση και παρεμβατική μέσω Viber στη διάθεσή μας. Λοιπόν, για σήμερα είχα ετοιμάσει μια εκπομπή έτσι με πολλές πληροφορίες για ταινίες, για παραστάσεις και για προσκλήσεις. Θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή και έλεγα πως ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε κανένα να αποχαιρετήσουμε. Πριν από λίγη ώρα έφτασε σε εμάς η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σταυριανού. Ο Γιώργος Σταυριανός δεν ήταν μόνο ένας σημαντικός Έλληνας συνθέτης, ανάμεσα στα άλλα που μας χάρισε πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, ήταν και ένας άνθρωπος που έζησε για κάποια χρόνια

στη Θεσσαλονίκη, που δούλεψε, έκανε εκπομπές εδώ στον 958. Τον είχαμε για κάποια χρόνια καθημερινά να έρχεται, να μας κερνάει καφέδες, να μιλάει για τα σχέδια του, για τα όνειρά του, να γράφει τραγούδια για την πόλη. Την είχε υιοθετήσει για ένα διάστημα. Της είχε γράψει και τραγούδια όπως το «Καφέ Στρέτο», που ήταν και το στέκι του. Εκεί ακριβώς τον γνώρισα. Με είχε στείλει η πρώτη διευθύντρια του 958, η Βάνα Χαραλαμπίδου, να του ζητήσω μία συνέντευξη για το ραδιόφωνο, και αυτή ήταν ένα είδος προσέγγιση ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί και εκείνος στο δυναμικό του ραδιοφώνου.

για τον Γιώργο Σταυριανό θα ετοιμάσουν αφιερώματα συνάδελφοι που ειδικεύονται στο ελληνικό τραγούδι. Σας είπα ότι στο ραδιόφωνο μας ήταν ιδιαίτερα οικείος και ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Σταυριανός. Μαζί θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή, μεταξύ 2000 και 2005, τότε που ήταν στη Θεσσαλονίκη, που είχε υιοθετήσει την πόλη και πίστευε ότι αυτή είναι η πόλη που του ταιριάζει, αυτή η πόλη που αγαπάει και όχι η Αθήνα. Στη συνέχεια βέβαια, γνωρίζοντας καλύτερα την πόλη, αναθεώρησε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην αναθεώρηση και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γνωρίζεις κάτι που μυθοποιείς σε βάθος, απογοητεύεσαι στη συνέχεια και επέστρεψε στην Αθήνα και τον χάσαμε. Αλλά τον καιρό που ήταν εδώ έγραψε μια σειρά από τραγούδια. Είχε τότε να καλύψει και έναν νέο τραγουδιστή που τον εξυμνούσε εκείνη τον ταλέντο του και τη φωνή του, και κάνανε μαζί αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Παντελής Θεοχαρίδης που τον γνωρίσαμε από το Θεσσαλονίκη, μικρό που πουλένιο παλτό του Γιώργου Σταυριανού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Λέω να αρχίσουμε να μιλούμε για θέατρο και σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Βεβαίως, όπως έγραψε και η εφημερίδα Guardian, ανάμεσα στα άλλα που έχουν γραφτεί για την Οδύσσεια, έγραψε πως η Οδύσσεια και ο Νόλαν αυτό τον Ιούλιο κάνουν τους αντιπάλους τους να τρέχουν όπως τρέχουν οι σύντροφοι του Οδυσσέα να γλιτώσουν από τον Κύκλοπα Πολύφημο. Καμία ταινία δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στην Οδύσσεια, γι' αυτό και έχουμε ελάχιστες νέες ταινίες που το μήνα Ιούλιο θα βγουν στις αίθουσες. Παίζει μπαλίτσα μόνος του ο Νόλαν. Υπάρχει μια ταινία βεβαίως που οι φίλοι του είδους την περιμένουμε ενδιαφέρον και βγαίνει σήμερα στις αίθουσες. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Λέω τώρα να ξεκινήσουμε να μιλούμε για θέατρο, ή πιο συγκεκριμένα να δώσω τις προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου, για να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα δηλώνοντας συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση. Είναι οι εκκλησιάζουσες, με υπότιτλο «Γυναίκες στην εξουσία», που είναι συμπαραγωγή της πέμπτης εποχής του θεάτρου που έχει φτιάξει ο Θέμης Μουμουλίδης με το Διπεθέ Αγρινίου, που αυτό τον καιρό έχει καλλιτεχνικό διευθυντή τον Λευτέρη Γιοβανίδη. Ο Θέμης Μουμουλίδης υπογράφει τη σκηνοθεσία αυτής της αριστοφανικής κωμωδίας και συνυπογράφει την ελεύθερη απόδοση διασκευή του έργου μαζί με την Εφέλη Μαϊστράλη. Είναι η Πατρίσια Πέργη που υπογράφει τη χορογραφία, ο Θοδωρής Οικονόμου τη μουσική, η Βάνα Γιαννούλα τα κοστούμια, ο Νίκος Σωτηρόπουλος τους φωτισμούς, Βλέπυρος ο Χρήστος Χατζιμπαναγιώτης, Πραξαγόρα η Μαρίνα Ασλάνογλου, στο ρόλο του Κομπέρο ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους Ίντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, εκκλησιάζουσες, αποστολή στο 54 160.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσιόλης. Έχουν περάσει 7 χρόνια, 8 χρόνια από το θάνατό του. Ακόμα βλέπουμε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» σαν να μόλις βγήκε στις αίθουσες. Είναι κάτι περίεργο αυτό που συμβαίνει με τη συγκεκριμένη ταινία. Ο γλυκύτατος, ο υπέροχος Σταύρος Τσιόλης, είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε εδώ στο 958, όταν είχε έρθει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2017 με την τελευταία του ταινία, και είχε έρθει καλεσμένο στο στούντιο μαζί με τον Τζούμα που ήταν ο πρωταγωνιστής του, και έκπληκτη συναντήσαμε ένα μεγάλο, σοφό, τρυφερό παιδί. Εμείς περιμέναμε έναν τύπο ο οποίος δεν θα μας άφηνε να αρθρώσουμε λέξη χωρίς να μας τρολάρει, με ένα τέτοιο χιούμορ, γιατί το είχε αυτό το χιούμορ ο Σταύρος Τσιόλης, και συναντήσαμε έναν γλυκύτατο άνθρωπο που σας λέω θύμιζε σοφό παιδί. Το τραγούδι που ακούσαμε, μας είπε ο Αργύρης Μπακυρτζής ότι ήταν το αγαπημένο του Σταύρου Τσιόλη, γι' αυτό το ακούσαμε, για να ανάψουμε έτσι ένα κεράκι στην μνήμη του. Και ένα τραγούδι ακόμα θα ακούσουμε για τον ίδιο λόγο, από μια σπουδαία φωνή που πρόλαβε και μας έκανε να την αγαπήσουμε, εκείνη και τη μουσική της, παρά το γεγονός ότι έφυγε τόσο πολύ νέα, τόσο πολύ γρήγορα, στα 27 της χρόνια, μια μέρα σαν και αυτή. Το 2011 έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε η Amy Winehouse.

Λοιπόν, με ρωτάτε για ποια παράσταση δίνουμε προσκλήσεις. Για σήμερα το βράδυ είναι οι δύο διπλές προσκλήσεις, οι τρεις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε και είναι στο Θέατρο Δάσους, έτσι, Εκκλησιάζουσα, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Σε λιγάκι θα κάνουμε την κλήρωση, όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε δύο λόγια, παρόλο που δεν νιώθω έτοιμη γι' αυτό, για την παράσταση που είδαμε χθες βράδυ, όσοι πήγαμε στο Θέατρο Γης, όσοι πήγαμε στο Θέατρο Γης να δούμε ένα από τα σπουδαιότερα κατά τη γνώμη μου έργα του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου, να δούμε Βάκχες του Ευρυπίδη. Αυτή τη φορά οι Βάκχες ήταν σε μια διεθνή τριπλή συμπαραγωγή. Αυτή τη φορά ήταν σε σκηνοθεσία ενός βούλγαρου σκηνοθέτη, του Γιάβορ Γκάρντεφ. Είπαμε πολλά χθες και τις προηγούμενες ημέρες για τη συγκεκριμένη παραγωγή, που ήταν συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών, του Βουλγάρικου Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και είχε ένα επιπλέον πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό. Συμμετείχαν σε αυτή την παραγωγή οι Tiger Lilies. Μάλλον δεν συμμετείχαν απλώς. Ήταν ο οδηγός, ήταν η έμπνευση, ήταν οι ραψοδοί που συνομιλούσαν με το έργο του Ευρυπίδη. Αυτό το ρόλο παίζουν στην παράσταση οι Tiger Lilies, συνομιλούν με το έργο του Ευρυπίδη και το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίγουν την παράσταση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: is not a god.
1: Καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας μόνο αυτό το πρώτο τραγούδι της παράστασης, και όσοι γνωρίζουμε την σκηνική παρουσία των Tiger Lilies πέρα από τη μουσική τους, πώς επιβλήθηκαν και καθόρισαν την παράσταση που είδαμε. Ήταν έτσι κι αλλιώς σε όλη τη διάρκεια της παράστασης στην κορυφή αυτού του σκηνικού. A God of Fire, ο Θεός της Φωτιάς, ήταν το πρώτο τραγούδι, και καθώς τραγουδούσε ο Μάρτιν Ζακ με αυτή την απόκοσμη φωνή που είναι σαν να προμηνεί όλα τα κακά του κόσμου, αλλά κουβαλάει και μια τεράστια μελαγχολία και μια τεράστια τρυφερότητα για τα ανθρώπινα ταυτόχρονα, κατέβαιναν από τις κερκίδες οι γυναίκες του χορού, οι βάκχες δηλαδή. Ήταν σχεδόν ολόκληρος ο χορός από ηθοποιούς του κρατικού, ένας χορός με gothic εμφάνιση και gothic αισθητική, που έφτανε σε μία ορχήστρα η οποία έμοιαζε σαν συναυλιακός χώρος, γεμάτη κυκλειδώματα, και αυτό ήταν το σκηνικό, κυκλειδώματα που συναντάει κανείς σε μια συναυλία, τόσα πολλά περιόριζαν όμως τόσο πολύ τη σκηνή, το χώρο και τις ίδιες, που τις οδηγούσαν σε μία στασιμότητα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν στις προθέσεις του σκηνοθέτη ή όχι, του Γιάβορ Γκάρντεφ ή όχι. Πάντως νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν κάπως έτσι. Αυτές οι βάκχες ήταν κάπως μουδιασμένες, παρά το γεγονός ότι περικύκλωναν όλο το χώρο και είχαν άμεση επαφή με τις κερκίδες και με το κοινό. Θα μπορούσε να είναι μέρος του μια συναυλίας, θα μπορούσε να είναι ο χορός των Tiger Lilies. Είναι μια παράσταση που είχε πολύ θετικά στοιχεία, πολύ θετικές ερμηνείες και κάποια ερωτηματικά που μας άφηνε. Ήταν όλοι στα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι είχαμε ηθοποιούς και συντελεστές από τρεις διαφορετικές χώρες με τρεις διαφορετικές γλώσσες, ελληνικά, βουλγάρικα και αγγλικά. Επιλέχθηκε ως κοινή γλώσσα τα αγγλικά και ακούσαμε αγγλικά. Πολύ αναρωτηθήκαμε στο τέλος γιατί έγινε αυτή η επιλογή, και δεν έγινε η επιλογή να μιλάει ο κάθε ηθοποιός τη γλώσσα του, τον λόγο του Ευρυπίδη, το σπουδαίο του λόγο του Ευρυπίδη. Σίγουρα θα είχαμε καλύτερες ερμηνείες, σίγουρα θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα αυτής της Βαβέλ, που έτσι κι αλλιώς προκλήθηκε από την περίεργη εκφορά, την περίεργη και διαφορετική εκφορά των αγγλικών. Στο σύνολο όμως νομίζω ότι ήταν ένα βράδυ που μας γοήτευσε πολύ. Ήταν μια παράσταση που τη συζητήσαμε στη συνέχεια και την συζητάμε ακόμα. Μας ακολουθεί δηλαδή, και αυτό σημαίνει ότι πέτυχε το σκοπό της. Το κεντρικό ερώτημα, το λέγαμε και χθες, που έβαλε ο Γιάβορ Γκάρντεφ, είναι αυτή η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στο Διόνυσο και στον Απόλλωνα, ανάμεσα στο Απολλώνιο και το Διονυσιακό πνεύμα, ανάμεσα στο πνεύμα και το σώμα, και πώς τιμωρείται κανείς όταν επιμένει να αγνοεί το σώμα, όταν επιμένει να αγνοεί τον Διόνυσο. Ο Διόνυσος θα είναι αμήλικτος. Στην περίπτωση βέβαια της χθεσινής παράστασης, ο Διόνυσος είναι ένας θεός που Μάρτιν Ζακ στο τέλος του έργου τον βρίζει και του φωνάζει ότι είναι ένας θεός γουρούνι. Επομένως εδώ έχουμε μια σκληρή κριτική απέναντι στην αυστηρότητα αυτού του Θεού, στην αυστηρότητα της διονυσιακής μανίας.

Ένα ακόμα τραγούδι από τους Tiger Lilies, γραμμένο ειδικά για τις βάκιες. Εδώ έχουμε το τραγούδι που έχει να κάνει με το κυνήγι. Στο τέλος της βραδιάς, βέβαια, οι περισσότεροι καταλήξαμε να συζητούμε και πάλι για το ίδιο το έργο, αυτό καθ' αυτό. Να αναρωτιόμαστε τι ήθελε να πει στους Αθηναίους ο Ευρυπίδης, στα στερνά του, γιατί είναι από τα τελευταία, αν όχι το τελευταίο έργο του. Αυτή η τριλογία παίχτηκε μετά το θάνατό του στην Αθήνα. Ο ίδιος ζούσε στην Μακεδονία και από εκεί λοιπόν γράφει τις βάκχες και βάζει στο κέντρο της ιστορίας έναν έφηβο θεό, τον θεό του κρασιού και του θεάτρου, και έναν έφηβο βασιλιά να αναμετρώνται και ο θεός να οδηγεί τον βασιλιά στην καταστροφή του, στην αποδόμησή του, με έναν πάρα πολύ πολύ σκληρό τρόπο. Αυτό και μόνο, και το ότι θυμηθήκαμε όλες τις προηγούμενες παραστάσεις των βακχών που έχουμε δει, όλες τις προηγούμενες απόπειρες ερμηνείας αυτού του έργου. Κάποιοι έχουν προλάβει να δουν τις βάκχες του Λάκχοφ, μια παράσταση εδώ του κρατικού στη δεκαετία του 90, που έχει αφήσει πίσω της το μύθο της. Δυστυχώς είναι μια παράσταση που ίδια δεν έχω δει. Ίδια έχω βρεθεί στην Επίδαυρο μόνο και μόνο για να δω τις βάκχες του Πίτερ Χόλιγ, αυτή την τύχη. Ο Θόδωρος Τερζόπουλος επιστρέφει από την αρχή της πορείας του μέχρι και τώρα, που παρουσίασε αυτό το έργο στην Πομπία ξανά και ξανά.

στις Βάκχες. Νομίζω ότι όσοι είδαμε στο θέατρο Γης, το τόσο όμορφο θέατρο Γης, είχα πολλά χρόνια να πάω εκεί, τις Βάκχες, αυτή την συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ήταν κερδισμένη. Είχαμε και εξαιρετικές ερμηνείες. Έναν εξαιρετικό Αλέξανδρο Μιλωνά στο ρόλο του Κάδμου, έναν εξαιρετικό Τηρεσία στο ρόλο του ο Σάμιουελ Φίτζι ερμήνευσε τον Τηρεσία, έναν Διόνυσο που είχε πολύ ενδιαφέρον, ο Λεωνίτ Γιόφτσεφ, έναν εξαιρετικό Πενθέα, το Μιχάλη Ταμπακάκη. Οι γυναίκες των Βακχών ήταν η Νεφέλη Ανθοπούλου, η Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, η Ξένια Γραμματικού, η Ευθυμία Δανιηλίδου, η Ζωή Ευθυμίου, η Ελένη Θημιοπούλου, η Αγγελική Κιντώνη, η Πολυξένη Σπυροπούλου, η Δανάη Σταματοπούλου, η Νάτια Κεράνοβα, η Κρεμένα Σλάντζεβα και η Αλεξάνδρα Σβιλένοβα. Και είχαμε αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Νομίζω ότι το γεγονός πως έπρεπε να παίξει αυτόν τον τεράστιο ρόλο στα αγγλικά και όχι στη μητρική της γλώσσα στάθηκε εμπόδιο, και πως αλλιώς για τη Λουκία Μιχαλοπούλου που είναι εξαιρετική κατά τα άλλα ηθοποιός. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο έκλεισε αυτή η παράσταση. Έκλεισε με τον Μάρτι Ζακ να μας ρωτάει ξανά και ξανά και να ρωτάει και το χωρί. Εδώ ακούμε ένα άλλο τραγούδι από τους Tiger Lilies, το Kill the King, και μπορείτε να φανταστείτε τον Μάρτι Ζακ να λέει ξανά και ξανά Kill, Kill, Kill, Kill, και ο χορός να τον ακολουθεί. Τώρα ακούμε το τραγούδι με το οποίο έκλεισε η παράσταση, το οποίο έχει τον τίτλο Endless Vine, ατελείωτο κρασί.

0: gods make life. Late.
1: Αυτά με τις βάκιες. Έρχονται και άλλες παραστάσεις που τις περιμένουμε με ενδιαφέρον. Χρωστάμε προσκλήσεις εμείς για τις εκκλησιάζουσες για σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσος. Να τις δώσουμε αμέσως τώρα, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι η Μαρίνα Ζερδαλή, είναι ο Νίκος Φωτιάδης και είναι η Σούλα Ράτζιου, που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση στο ταμείο του Θέατρου Δάσους για να δουν Αριστοφάνη απόψε το βράδυ. Κατά τα άλλα, όσοι περιμένουν τις καινούργιες ταινίες, είπαμε, όλα είναι Οδύσσια για το μήνα Ιούλιο τουλάχιστον. Το έγραψε και ο Guardian. Οι αντίπαλοι του Νόλαν τρέχουν, λέει, σαν τους ομηρικούς συντρόφους του Οδυσσέα να ξεφύγουν από τον γίγαντα, από τον κύκλοπα πολύφημο. Ο κύκλοπας πολύφημος εδώ είναι η ίδια η ταινία. Βγαίνει όμως το Spider-Man καινούργια μέρα σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, που έχει τους οπαδούς του. Είναι μια σειρά που έχει οπαδούς. Είναι ο υπερήρωας Spider-Man, είναι ο Tom Holland, είναι η Zendaya. Βλέπετε ότι οι δύο από τους πρωταγωνιστές είναι πρωταγωνιστές και στην Οδύσσια. Εδώ η ιστορία λέει πως έχουν περάσει 4 χρόνια από τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και ο Πίτερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά, καταπολεμώντας το έγκλημα στη Νέα Υόρκη. Spider-Man είναι αυτό. Τώρα είχα πολλά να σας πω για την Οδύσσια, αλλά τελικά δεν μας έμεινε χρόνος. Για τα αφιερώματα που γίνονται σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του κόσμου, οι New York Times έκαναν έρευνα στην Αθήνα για να δουν πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες θεατές την ταινία, ρωτώντας και νέους συνεφίλ που πήγαν να δουν την ταινία, αλλά και φιλολόγους που γνωρίζουν καλά τα ομηρικά έπι. Η εφημερίδα Guardian βάζει ένα θέμα που έχει να κάνει με την Πελοπόννησο και την Πύλο, με την Βοηδοκοιλιά, τα μέρη δηλαδή που γυρίστηκε ένα μέρος της ταινίας. Κάνει ένα ολόκληρο οδηπορικό σε αυτά τα μέρη και βάζει το ερώτημα αν η υπερπροβολή που θα οδηγήσει μάλλον σε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη το μέρος αυτό θα είναι θετική ή θα απειλήσει τον τόπο να χάσει την ταυτότητά του. Και ανάμεσα στα άλλα έχουμε και τον Elon Musk, ο οποίος ανακοινώνει μέσω του X πως ετοιμάζει τη δική του AI Οδύσσια, η οποία αφού θα είναι AI θα μπορέσει να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και αύριο που θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν από την καλοκαιρινή άδεια του Άμλετ. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ. Σήμερα ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου που έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή για εμάς. Φιλιά και καλό απόγευμα. Και αφού είναι η μέρα της Amy, δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε αυτό το αξεπέραστο τραγούδι.

0: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 23 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση Εκκλησιάζουσες Γυναίκες στην Εξουσία. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα τη μάθουμε στο θέατρο Δάσους. Το Σινέα Απόλλων φέρνει στον κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Οι νύχτες της Καμπύρια». Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτσιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Η Θάνος Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Με αφετηρία τις μουσικές των Βαλκανίων και τη λαϊκή μουσική της Μακεδονίας, το σχήμα ταξιδεύει το κοινό σε ένα ζωντανό ηχητικό κόσμο, ατλώντας υλικό από τη δισκογραφία του Θάνου Σταυρίδη και τη διεθνή πορεία των Drum. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Son Art Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης αναδεικνύει τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τη μακραίωνη ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡ3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Σερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στο Σεπτέτο Νασιονάλ, που αρχικά ήταν σεξτέτο, ιδρυτής, ο μπασίστας και τραγουδιστής Ιγνάσιο Πινιέιρο, το ίδρυσε την μπάντα το 1927. Ήταν το πρώτο συγκρότημα του ΣΟΝ που ενσωμάτωσε την τρομπέτα ως κύριο όργανο στο χαρακτηριστικό ήχο της Κούβας. Το ΣΟΝ, να πούμε, είναι ένα ρυθμικό μείγμα αφρικανικής και κουβανέζικης μουσικής που εξελίχθηκε σε σάλσα, μάμπο και Latin jazz, και θα ακούσουμε στη συνέχεια την σύνθεση El Son y sus instrumentos. Καλή σας ακρόαση.

Να πούμε πως το Σεπτέτο Νασιονάλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της κουβανέζικης μουσικής για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Λίγα λόγια για τον ιδρυτή του γκρουπ Σεπτέτο Νασιονάλ. Ο Ιγνάσιο Πινιέιρο έζησε στην Αβάνα από το 1888 έως το 1969 κάνοντας διάφορες δουλειές για να κερδίσει τα προστοζήνα, όπως φορτοεκφορτωτής, τυλιχτής πουρων, ξυλουργός, το είδος της δουλειάς που κάνεις όταν μεγαλώνεις στο Πουέμπλο Νουέβο, τη μαύρη συνοικία της πόλης. Από παιδί ακόμα τραγουδούσε σε χοροδίες και έπαιζε ντραμς με αφροκουβανούς καμπύλτος. Στη συνέχεια σχημάτισε το δικό του γκρουπ Ρόγκος. Το 1926 έπαιξε μπάσο με το σεξτέτο Οξιντέντε της Μαρία Τερέζα Βέρα. Με αυτούς ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη.

Κρήτη και επιστρέφοντας στην κουβανική πρωτεύουσα έφτιαξε το Σεξτέτο Νασιονάλ ως απάντηση της Κολούμπια στο Σεξτέτο Χαμπανέρο της RCA Victor. Το Σεξτέτο έγινε Σεπτέτο λίγους μήνες αργότερα με την προσθήκη του κορνετίστα Λάζαρο Ερέρα. Ο Πινιέρο πρόσθεσε στο σον την τρομπέτα, ένα όργανο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον ήχο της μουσικής, που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με την ψυχή της Κούβας. Η τρομπέτα έπαιζε τον ρόλο του μελωδικού σολίστα. Η πρωτεύουσα ενθουσιάστηκε με τον νέο ήχο, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιζαν τραγούδια των Σεπτέτων Νασιονάλ όλο το 24ωρο. Μεταξύ των πολλών επιτυχιών του γκρουπ είναι το No Juegues con los Santos, Δεν παίζεις με τους Αγίους, το οποίο έγινε μέρος του κλασικού ρεπερτορίου των νοσταλγικών σχημάτων αναβίωσης του σον και των σύγχρονων συγκροτημάτων σάλσα. Πρόκειται για μια πρώιμη επίδειξη της μαύρης συνείδησης στο κομμάτι αυτό, μια προειδοποίηση για σεβασμό προς τους Αφροκουβανούς θεούς.

Στα τέλη της δεκαετίας του 20, οι λάτρες του χορού στην Αβάνα έγιναν μάρτυρες ενός μουσικού αγώνα μάχης ανεπανάληπτο στην ιστορία της κουβανέζικης μουσικής. Για δύο ολόκληρα χρόνια, το Σεξτέτο Χαμπανέρο και το Σεξτέτο Νασιονάλ του Πινιέρο, όταν ο Πινιέρο διεύνε το Σεξτέτο του σε Σεπτέτο, το ίδιο έκανε και το Χαμπανέρο, αντιμετώπισαν το ένα το άλλο με τη μορφή τριών ταυτόχρονων ηχογραφήσεων, μια αριστουργηματική παράσταση από άποψη στρατηγικής και ψυχολογικού πολέμου, ειδικά επειδή τα δύο σεξτέτα και έπειτα σεπτέτα συνεργάστηκαν με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Αμπελάρτο Μπαρόσο, που αποκαλείται ο μεγάλος Καρούζο της Κούβας. Ο Μπαρόσο είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του ως σοφέρ, πυγμάχος, παίκτης πελώτα και κάθε φορά αποτύχανε. Τελικά, ως τραγουδιστής, ο Αμπελάρτο στάθηκε τυχερός, καθώς γνώρισε την καταξίωση ως μέλος των δύο πιο φημισμένων γκρουπ του Σον στην Κούβα. Και θα τον ακούσουμε με το Σεπτέτο Νασιονάλ του Ιγνάσιο Πινέιρο, σύνθεση Μαμά Σεκέμα Λαμαγιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Ταξιδεύουμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής στην Κούβα με το φημισμένο Σεπτέτο Νασιονάλ του Ιγνάσιο Πινέιρο, μία από τις κορυφαίες μπάντες σον της χώρας. Την άνοιξη του 1929, Σεπτέτο Νασιονάλ είχαν μία σύντομη νίκη επί των ανταγωνιστών τους Σεξτέτο ή Σεπτέτο Χαμπανέρο, όταν επιλέχθηκαν να ταξιδέψουν στην Ιβηροαμερικανική έκθεση στη Σεβίλη και να εμφανιστούν στο κουβανικό περίπτερο. Το ισπανικό κοινό ερωτεύτηκε το Σον και η Σεπτέτο Νασιονάλ έγιναν διάσημοι στην Ευρώπη.

Το Suavecito είναι μια σύνθεση του Ignacio Pinheiro, ήταν επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 20. Βεβαίως εμείς ακούσαμε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση του τραγουδιού, το αντιλαμβάνεστε και από τον ήχο. Συνεχίζουμε. Το 1933 οι Κουβανοί Σεπτέτο Νασιονάλ προσκλήθηκαν στην Παγκόσμια Έκθεση Αιώνας Προόδου στο Σικάγο, έδωσαν συναυλίες, ηχογράφησαν δίσκους και έλαβαν χρυσό μετάλλιο για τη συνεισφορά τους στη μουσική. Το γκρουπ είχε ένα νέο τραγουδιστή, τον Μαρσελίνο Γκέρα. Εκείνη την εποχή ο Πινιέρο ηχογράφησε το επιτυχημένο τραγούδι «Έτσαλε Σαλσίτα», που γέννησε την περίφημη σάλσα. Το 1932 ο Τζορτζ Γκέρσουιν ταξίδεψε στην Κούβα, έτυχε να ανοίξει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και άκουσε το Σεπτέτο Νασιονάλ που έπαιζε συνθέσεις του Πινιέρο. Ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης επισκέφθηκε τον Κουβανό μουσικό και οι δύο άντρες έγιναν φίλοι. Μάλιστα μελέτησε τις μουσικές και ανέφερε την σύνθεση «Έτσαλε Σαλσίτα» στη δική του κουβανέζικη εισαγωγή. Ας απολαύσουμε τη μεγάλη επιτυχία του Πινιέρο.

Στα μέσα του 30, το National έπρεπε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό των αναρρύθμιτων συνόλων σόν που είχαν δημιουργηθεί. Παρά τις πολλές συναυλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, οι μουσικοί κέρδιζαν πολύ λίγα χρήματα και ο ιδρυτής του γκρουπ, Ιγνάσιο Πινιέρο, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχήμα για οικονομικούς λόγους. Ο Λάσαρο Ερέρα πήρε τη θέση του Πινιέρο, αλλά τελικά το Σεπτέτο National διαλύθηκε το 1937. Το 1940. Ο τραγουδιστής και σονέρο Μιγελίτο Βαλτές το επανέφερε για μια ηχογράφηση. Το Σεπτέτο Νασιονάλ επανφανίστηκε το 1954 όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικολόγος τον Τίλιο Ούρφε ενθάρρυνε την επανένωσή του με επικεφαλή στον ιδρυτή του, τον Ιγνάσιο Πινιέρο, και πολλούς από τους αρχικούς μουσικούς και τραγουδιστές.

Ακούσαμε μια ακόμη σύνθεση με την υπογραφή του Ιγνάσιο Πινιέρο, Άλμα Γκουαχίρα. Τη δεκαετία του 50, το τσα-τσα κυριαρχούσε στις αίθουσες χορού. Υπάρχουσες ορχήστρες σών είχαν επεκταθεί προπολού σε κονχούντους με ένα δυνατό τμήμα πνευστών και ο σπιτικός ήχος των παλιών σεπτέτων με μόνο μια τρομπέτα ακουγόταν ξεπερασμένος, εκτός μόδας. Πέρασαν μερικά χρόνια πριν το κοινό ανακαλύψει ξανά τον νοσταλγικό ήχο της δεκαετίας του 20. Μετά την επανάσταση του 1959, το Σεπτέτο Νασιονάλ αναβαθμίστηκε και η μουσική της αρχικής σύνθεσης του γκρουπ, Λάσαρο Ερέρα και Μπενβενίδο Λεόν, είχαν γίνει πολύ δημοφιλείς. Όλοι τους ήθελαν να έχει συνεντεύξεις. Το Σεπτέτο μπόρεσε να ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους και να εμφανιστεί πάνω απ' όλα στις παραδοσιακές Κάσας ντε λα Τρόβα. Και θα ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι από το ρεπερτόριο του γκρουπ Σεπτέτο Νασιονάλ, το Quattro Palomas.

Μετά από τον θάνατο του επί 41 χρόνια επικεφαλής του συγκροτήματος Ιγνάσιο Πινιέρο του 1968, την ηγεσία του Σεπτέτο Νασιονάλ ανέλαβε ο κιθαρίστας και συνθέτης Ραφαέλ Ορτίς. Το 1982 κληροδότησε τη θέση του στον τραγουδιστή Κάρλος Εμπάλε, αποχωρώντας από το συγκρότημα λόγω ασθένειας το 1998. Τον Εμπάλε διαδέχθηκε ο κιθαρίστας Ρίσαρ Αϊμέ Κάστρο. Η τρίτη γενιά του Σεπτέτο Νασιονάλ είναι εξαιρετικοί οργανοπαίκτες και εμπνευσμένοι σονέρος, οι οποίοι παίζουν φρέσκες ενορχιστρώσεις του αρχηγού της μπάντας Κάστρο, και έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, Σεπτέτο Νασιονάλ και Ιγνάσιο Πινιέρο προσφέρουν ένα εκρηκτικό χορευτικό μείγμα από σον, μερέγκε, μπολέρο, ρούμπα και τσα-τσα-τσα. Το Σον Ντε Λα Λόμα με την υπογραφή του Μιγέλ Ματαμόρο, στον οποίο θα αφιερώσουμε κάποια στιγμή και μία εκπομπή, κλείνει το αφιέρωμα στο Σεπτέτο Νασιονάλ και Ιγνάσιο Πινέιρο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

αγορά, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, στις 24 Οκτωβρίου στο WIP και στις 25 στον Καζάρντε στην Αθήνα. Εμείς ακούμε στο τελευταίο μέρος τρία τραγούδια τους αγαπημένα. Να πούμε επίσης ότι έχει αλλάξει σύνθεση του γκρουπ, εκτός από την Μαργκερίτα Μπίτα, η οποία αντικατέστησε την Σάντρα Σανζιάο που έφυγε πριν από μερικά χρόνια, το 2019. Έχει αποχωρήσει και ο Ντανί Καρμπονέλ και ο Ματίας Κυρόσα, ο ακορντεονίστας. Έχουν αντικατασταθεί από άλλους βεβαίως μουσικούς. Το ρεπερτόριο βέβαια παραμένει, έχει την ίδια φιλοσοφία, έτσι, ήχη από όλο τον κόσμο, αγαπημένη. Ακούσαμε το Κούτουλου Ντίσι, πρόκειται για ένα εμβληματικό τραγούδι της Σιτσιλίας, Λιάνικης παράδοσης, το οποίο συνδέθηκε με την Ρόσα Μπαλιστρέρη, την φωνή των φτωχών και των καταφρονεμένων, και θα ακολουθήσει ο ύμνος των Ρωμά, το «Τζελέμ Τζελέμ» του Ζάρκο Γιοβάνοβιτς, που ήταν σήμα κατεθέν της κορυφαίας φωνής της Βόρειας Μακεδονίας, της Έσμα Ρεζέποβα.

Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε με το λούλε λούλε. Είναι μια λέξη στα αλβανικά που σημαίνει λουλούδι και χρησιμοποιείται με την έννοια της αγαπημένης. Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, που γίνανε πλέον Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, επαναλαμβάνουμε, έρχονται τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, 24 του μηνός στο WIC, 25 στον Καζάρτε στην Αθήνα. Θα επανέλθουμε βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, νεκρόση και επικοινωνία.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της R3.

Αυτή είναι η διάθεση για την ώρα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι και τις 5, γιατί πάμε περίπου 60 λεπτά. Γελάει. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr. Μείνετε μαζί μου, ιστορίες, μουσική και ταξίδια.

Έβρεπε από χθες, αλλά έψαχνα να βρω αυτή τη συνεργασία της Μέρι Λίντα με τους Immobile D. Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών αυτή η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια. Γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, έχει σημαδέψει βεβαίως το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, κυρίως μέσα από την θρηλυκή της συνεργασία με τον Μανώλη Χιώτη και όχι μόνο. Η καριέρα της διήρκησε πολλές δεκαετίες, ένωσε γενιές, σύγησε όμως τα τραγούδια της, θα συνεχίζουν να θυμίζουν τι σημαίνει αυθεντικό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ξανά πολύ μεγάλη απήχηση και στη νεότερη γενιά, και εδώ ακούσαμε μία από τις πολύ αγαπημένες συνεργασίες της με τους Immobile D.

σίγουρα καλοκαιρινό αεράκι από τον βραζιλιάνο τραγουδοποιό Λέο Μιντέα. Αυτό είναι το Μπάνο Ελ Μάρ, αν τα μιλάω σωστά, τα βραζιλιάνικα. Ένα ανάλαφρο αισιόδοξο κομμάτι που παντρεύει τη βραζιλιάνικη μπόσα με την MPB αισθητική, με την νοσταλγία αλλά και την αίσθηση της θάλασσας. Νοσταλγία και αίσθηση θάλασσας είπα τώρα. Κάποιοι την έχουμε πολύ έντονα το φετινό καλοκαίρι. Κυκλοφόρησε το 2020 μέσα από το άλμπουμ Μπελέτζα Αιζολάρ, υπέροχο. Έχει αγαπηθεί για τον χαλαρό καλοκαιρινό του χαρακτήρα.

Εννοείται πως κάποιες φωνές δεν χάνονται, απλά βρίσκουν νέους τρόπους να μας συγκινούν. Εδώ έχουμε τον Γάλλο παραγωγό Γκίντον και τη θρηλυκή φωνή της Σεζάρι Εβόρα, αξιοποιώντας μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της μεγάλης καλλιτέχνητας. Άφρο και λουσοφών επιρροές, το κομμάτι συνδυάζει σύγχρονη παραγωγή με την αυθεντικότητα βεβαίως της φωνής της Σεζάρια και δημιουργεί μια ατμοσφαιρική, καλοκαιρινή εμπειρία. Ατμοσφαιρική και καλοκαιρινή, το έκανα ατμοσφαιρινή. Η επόμενη είναι από την Αθήνα, είναι αδέρφια, ελληνικό ίντι ήχο θα ακούσουμε, είναι ο Θοδωρής Κωνσταντίνος Μέξης, μας συστήθηκαν το 2021 με το For Those in Love, από τότε δεν σταματάμε να το ακούμε, ένα τραγούδι με έντονες επιρροές από synth pop και new wave από τη δεκαετία του 80 βεβαίως. Έχει όμως και μια μελωδικότητα από την κλασική pop. Μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για την νοσταλγία και τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Τα περισσότερα τραγούδια νομίζω μιλάνε γι' αυτό. Εδώ πρέπει να πω ότι το κομμάτι ηχογραφήθηκε στο σπίτι τους στην περίοδο της καραντίνας που μοιάζει τόσο μα τόσο μακρινή. Και από τότε νομίζω είναι και συνήθεια. Ξέρω και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν ηχογραφήσει στο σπίτι τους και έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Αποτέλεσε παρόλα αυτά την αφετηρία της μουσικής τους πορείας που πάει εξαιρετικά καλά.

0: Κάποιες ιστορίες αγάπης είναι φωτεινές, άλλες αφήνουν ένα γλυκό πικρό να το καταστραφάμε από τύπωμα. Έλα όμως που γίνονται τραγούδια, οι Darlin ξέρουν να το χειρίζονται πολύ καλά αυτό. For those in love. Και αμέσως μετά έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας ελληνικής indie pop σκηνής. Δεν την ανακάλυψα τώρα, απλά τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν λίγες ημέρες ξαναήρθε μπροστά μου αυτήν την υπέροχη γλυκιά τρυφερή φωνή. Έχει μια ονειρική αισθητική η Ελίνα, έχει προσωπικούς στίχους και ένα ήχο που κινείται ανάμεσα στην dream pop και την alternative, που είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Γράφει τραγούδια και τα τραγούδια που γράφει μοιάζουν με μικρές εξομολογήσεις. Θα ακούσουμε ένα από τα πρώτα της πίσω στο 2022. Είναι το Μπλε Μελαγχολή, που μιλά για ένα χωρισμό και τα συναισθήματα που αφήνει πίσω του, αλλά όμως δείτε τώρα, δίνει τη μελαγχολία με πολύ απαλές μελωδίες και μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η Ελίνα.
1: Χωρί αλλά μαζί. Μαζί

και ο Ολλανδός τραγουδοποιός Μποάζ, ένας καλλιτέχνης που συνδυάζει soul, pop και folk επιρροές. Έχει αυτό το ζεστό vintage ήχο που κάθεται πάρα πολύ καλά ραδιοφωνικά, ειδικά τέτοια ώρα καλοκαίρι. Το Love Street 55 κυκλοφόρησε και αυτό το 2022, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα και γύρισα πίσω αρκετά χρόνια. Ήταν το τρίτο single από το άλμπουμ του Keep It Simple, ένα feel good τραγούδι που περιγράφει ένα φανταστικό μαγαζί όπου μπορεί κανείς να βρει όλα όσα χρειάζεται. Τώρα θα γίνω γλυκανάλατη. Ο έρωτας, λουλούδια, σοκολάτες, τρυφερότητα και ένα φιλί τα μεσάνυχτα. Κρατάω λίγο τα μεσάνυχτα και αφήνω σε όλους εσάς τη φωνή του Μποάζ.

Κοιτούσα και ξανακοιτούσα στο λεξικό. Δεν συμφωνώ καθόλου με την αρνητική έννοια που έχει το creep. Δηλαδή ότι είσαι παρής εκτός ή αυτός που νιώθει τέλος πάντων ότι δεν ανήκει κάπου. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ρίτσαρντ Τσιζ που του είχε δώσει μια ανάλαφρη αίσθηση αυτό το εμβληματικό τραγούδι των 90s που γνωρίσαμε από τις Radiohead το 1992, έχει μια εντελώς διαφορετική διάσταση μέσα από τη διασκευή του. Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντέχουν καθόλου το lounge. Εγώ το αγαπώ. Αντί για το γνώριμο λοιπόν εναλλακτικό rock ύφος, το μετατρέπει σε ένα απολαυστικό lounge και swing κομμάτι, αποδεικνύοντας πως είναι μια μεγάλη σύνθεση. Και πως μια μεγάλη σύνδεση μπορεί να σταθεί σε κάθε μουσικό είδος. Η εκδοχή αυτή, βεβαίως να πούμε, εδώ και χρόνια έχει γίνει μία από τις πιο αγαπημένες και χαρακτηριστικές διασκευές του Richard Cheese.

Έχω την εντύπωση ότι μεγαλώνοντας πρέπει να γίνεσαι λιγότερο φανατικός και απόλυτος σε ό,τι αφορά τα γούστα σου, τα γούστα σου στη μουσική. Πρέπει να ακούς τα πάντα. Εγώ φέτος το καλοκαίρι, μάλλον από την άνοιξη ξεκίνησε όλο αυτό, ακούω πάρα πολύ Έλληνες καλλιτέχνες από όλα τα είδη. Δεν την έχω ανακαλύψει την επόμενη καλλιτέχνηδα επίσης τώρα, αλλά ακούω πολύ τη δουλειά της τον τελευταίο μήνα. Είναι η Στέλλα. Η Στέλλα συνεχίζει να χτίζει έναν ήχο που ταξιδεύει χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο. Είναι από τις λίγες που το έχουν καταφέρει αυτό σε αυτό το σημείο. Το Baby Brazil είναι από το άλμπουμ Adagio. Εδώ συνεργάζεται με τους Las Palabras. Παντρεύει την Dream Pop με διακριτικές βραζιλιάνικες επιρροές, που έχουμε και αδυναμία σε αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι φωτεινό, ανάλαφρο, κινηματογραφικό, που σε βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από τα πρώτα δευτερόλεπτα, αν και νομίζω ότι το άκουσα βαθύ χειμώνα το κομμάτι, όπως και να έχει. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά από την Sub Pop, τη δισκογραφική που έχει συνδεθεί με σπουδαία ονόματα της ανεξάρτητης μουσικής. Πάμε να ακούσουμε Baby Brazil, γιατί σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω.

Αυτή ήταν η Στέλλα. Κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε. Μην νομίζετε ότι φεύγω γρήγορα. Καθόλου δεν θέλω να φύγω, αλλά είναι ο Γιάννης Δημητρούδης εδώ. Επέστρεψε από τις διακοπές του. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και όχι Μαρκουλάκης, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν έχω το Μαρκουλάκη για ηχολήπτη, δυστυχώς. Έχω όμως το Μανουσάκη, ευτυχώς. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Βασιλικός θα ερμηνεύσει το τραγούδι με το οποίο θα σας πω σήμερα αντίο. Με αυτή την χαρακτηριστική βελούδινη φωνή του δίνει την δική του εκδοχή στο κλασικό You Are My Destiny. Είναι το τραγούδι φυσικά που έκανε διάσημο τον Πολάνκα το 1958. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από ζωντανή εμφάνιση. Έχει μια πολύ λιτή ενορχήστρωση. Η ερμηνεία του είναι απίστευτη. Είναι απόδειξη ότι ορισμένα τραγούδια δεν χρειάζεται πολλά για να συγκινήσουν. Έτσι λοιπόν, συγκινητικά σας αποχαιρετώ. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Γεια και χαρά.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 23 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα τη μάθουμε στο θέατρο Δάσους. Το Σινέα Απόλλων φέρνει στον κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Οι νύχτες της Καμπύρια». Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτσιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Η Θάνος Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Με αφετηρία τις μουσικές των Βαλκανίων και τη λαϊκή μουσική της Μακεδονίας, το σχήμα ταξιδεύει το κοινό σε ένα ζωντανό ηχητικό κόσμο, απλώνοντας υλικό από τη δισκογραφία του Θάνου Σταυρίδη και τη διεθνή πορεία των Drum. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Son Art Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης.

στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης αναδεικνύει τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τη

Λοιπόν, το είχα πει και πριν λίγο καιρό ότι θα ακούγαμε πολύ Doors σε αυτό το χρονικό διάστημα και αυτή την υπόσχεση την τηρώ. Και πάμε να ακούσουμε σήμερα ολόκληρο τον πιο παρεξηγημένο τους δίσκο, τουλάχιστον τον πιο παρεξηγημένο δίσκο της εποχής με τον Jim Morrison, το Soft Parade, το τέταρτο άλμπουμ των Doors που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου του 1969. Στην πραγματικότητα ένα χρόνο άντε και λίγες μέρες μετά και από τον τρίτο τους δίσκο, το Waiting for the Sun, το οποίο είχαμε καλύψει την προηγούμενη φορά, που επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω μάλλον, ήταν ο μέχρι τότε ο πιο επιτυχημένος εμπορικά δίσκος και ο μοναδικός που έφτασε στην κορυφή στα αμερικανικά charts. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ο δίσκος αυτός των Doors, το Soft Parade, είναι εν τέλει ο πιο παρεξηγημένος τους, και αυτό γιατί αποφασίζουν, ή μάλλον αποφασίζει ο παραγωγός τους, ο Paul Rothschild, να τους αλλάξει τελείως τον ήχο, να αφήσουν σχεδόν 100% πίσω την ψυχεδέλεια που τους χαρακτήριζε στα τρία πρώτα τους άλμπουμ και να γίνουν μια μπάντα η οποία προσεγγίζει την παραδοσιακή pop μουσική της Αμερικής, όπως θα την είχε τραγουδήσει για παράδειγμα ο Frank Sinatra πριν από

Και αν υπάρχει ένα τραγούδι στη δισκογραφία των Doors όπου ο Jim Morrison όχι ακριβώς μιμείται, αλλά από τη φορώ τιμής με τον τρόπο που τραγουδάει στον Frank Sinatra, αυτό είναι το Touch Me, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Robbie Krieger, ο κιθαρίστας της μπάντας, στα τέλη περίπου του 1968, και ήταν και το πρώτο σίγγλ το οποίο βγήκε από τον δίσκο, πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, νούμερο 3. Καθόλου όμως επιτυχία, όπως και ο δίσκος γενικότερα, όπως θα δούμε στην πορεία, στην Αγγλία και γενικότερα στην εδώ μεριά του Ατλαντικού. Για να δούμε ωστόσο που έχουμε αφήσει τους Doors από το Waiting for the Sun, και μετά υπενθυμίζω το μοναδικό, πρώτο και μοναδικό νούμερο 1 τους στην Αμερική, αλλά και ο δίσκος ο οποίος τους έκανε γνωστούς και στην Αγγλία, και πλέον μετά και από όλη αυτή την δημοσιότητα είναι σε θέση οι ίδιοι σαν συγκρότημα, ή τουλάχιστον το management του συγκροτήματος, να ζητάει κυριολεκτικά περισσότερα χρήματα για τις εμφανίσεις. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που δεν τους έπαιζαν αρνούνται να τους παίξουν, μέχρι τότε αρχίζουν πλέον όχι απλά και τους βάζουν έτσι στις ώρες, στις λίστες και στις εκπομπές τους, αλλά μάλιστα πολλές φορές προμοτάρουν και διαφημίζουν και τις συναυλίες ή τις περιοδίες τους. Αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό με τον καινούριο ήχο των Doors, τον πιο pop ήχο των Doors, τον πιο ορχιστρικό με τα περισσότερα έγχορδα, τα περισσότερα πνευστά, ξενίζουν κάπως και τους κριτικούς της εποχής, αλλά και τους σκληροπυρηνικούς φαν του συγκροτήματος, και λίγο πολύ όλοι τους κατηγορούν πως έχουν πλέον ξεπουληθεί σε μια περίοδο που ο Jim Morrison δεν τα πάει και τόσο καλά όσον αφορά τη σχέση του με τον εαυτό του, αλλά προλαβαίνει και γράφει και μας δίνει περίπου

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

και το μοναδικό κομμάτι το οποίο έγραψαν από κοινού ο Ρόμπι Κρίγκερ με τον Τζιμ Μόρισον για τον δίσκο, θεωρητικά είναι το Do It, το οποίο μόλις ακούσαμε. Σας είπα ότι ο Τζιμ Μόρισον δεν τα είχε και τόσο καλά με τον εαυτό του σε εκείνη την χρονική περίοδο, έπινε αρκετά, είχε απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους, υπέφερε από συνεχείς διατραχές άγχους αλλά και πανικού, φτάνοντας σε σημείο να σκέφτεται ακόμα και να αποχωρήσει από το συγκρότημα, που τον έπεισαν τελικά οι υπόλοιποι και κυρίως ο Ρέι Μαντζάρεκ να μείνει και να συνεχίσουν μαζί την δουλειά. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ενδιαφέρον να το σκεφτόμαστε αυτό, καθώς ο δίσκος αυτός θεωρείται ο Σινάτρα, Φρανκ Σινάτρα δίσκος των Doors. Ο Τζιμ Μόρισον είχε πει ότι ο Φρανκ Σινάτρα ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι κυρίως λόγω του Τζιμ Μόρισον ακούγεται ο δίσκος με αυτόν τον τρόπο και ακούγονται και τα τραγούδια του δίσκου με αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει στην πράξη. Επόμενο, το Easy Ride.

0: άστρακα.
1: Wild Child, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια του Jim Morrison για τον δίσκο. Θέλω να θυμηθείτε κάτι που λέγαμε την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Waiting for the Sun, για το πόσο τελειομανής ήταν ο Paul Rothschild, ο παραγωγός των Doors, και το πώς πολλές φορές τους υποχρέωνε σε εισαγωγικά να παίξουν ξανά και ξανά τα κομμάτια, μάλιστα κάποια κυριολεκτικά εκατοντάδες φορές, κυριολεκτικά τριψήφιο αριθμό, μέχρι να πετύχουν εν τέλει το αποτέλεσμα που ίδιος ήθελε και να θεωρηθούν κομμάτια έτοιμα για δίσκο. Κάτι τέτοιο έγινε και στην διαδικασία παραγωγής του Soft Parade. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι που δούλεψαν για το δίσκο αυτό λένε ότι πρόκειτο για την πιο δύσκολη δουλειά που είχαν κάνει ποτέ, και πως πίστευαν ότι ο παραγωγός κυριολεκτικά έβγαζε το ζουμί από τους μουσικούς και την μπάντα. Βέβαια, ένας δίσκος ο οποίος εν τέλει κατέληξε να είναι και ο πιο ακριβώς στην παραγωγή του μέχρι σε εκείνο το σημείο στην δισκογραφία τους. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Paul Rothschild ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το ηχητικό στίγμα, την ηχητική κατεύθυνση για τα καινούργια τραγούδια των Doors, τα οποία κυριολεκτικά δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, καθώς ο δίσκος αυτός φτιάχτηκε σε διάφορα πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ανάμεσα σε συναυλίες, ανάμεσα σε περιοδίες, και μάλιστα σε μια φάση που οι Doors δεν είχαν πολύ έτοιμο υλικό, το οποίο ήταν έτοιμο για να μπει απευθείας για ηχογράφηση και να κυκλοφορήσει σε δίσκο. Και ίσως κάπως έτσι αρχίζουμε και βλέπουμε για το γιατί θεωρείται το Soft Parade ο πιο αδύναμος, έτσι εισαγωγικά, δίσκος, ή ο πιο ασυνεχής δίσκος της πορείας, της περίοδου των Doors με τον Jim Morrison στα φωνητικά.

Και νομίζω ότι μετά και από το Running Blue μπορούμε έτσι να καταλάβουμε το γιατί θεωρήθηκε ότι ο δίσκος έχει ασυνέχεια. Είναι πολλά τα διαφορετικά μουσικά είδη τα οποία μπαίνουν το ένα δίπλα στ' άλλο και ίσως και να μην κολλάνε. Ίσως και να κολλάνε βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου έχει αποκατασταθεί έτσι κάπως, όχι εξ ολοκλήρου βέβαια, η φήμη του δίσκου. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ray Manzarek και ο John Densmore, οι οποίοι είχαν έτσι ένα jazz background, ήταν λίγο περισσότερο από τους άλλους ανοιχτοί στην νέα ηχητική αυτήν κατεύθυνση, ωστόσο χωρίς κανένας από τους δύο να υπογράφει κάποιο από τα κομμάτια του δίσκου για πρώτη φορά από τον πρώτο τους δίσκο και μετά. Τώρα μετά το Touch Me, το δεύτερο σύγκλι που κυκλοφόρησε με σχετική επιτυχία στην Αμερική, καθόλου επιτυχία ωστόσο στην Αγγλία, ήταν το Wishful Sinful.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και για να τα βάλουμε, να τα βάλουν αυτοί μάλλον όλα αυτά τα διαφορετικά μουσικά είδη και τις διαφορετικές υφές, να τις κάνουν έτσι μια σούμα και να τις μαζέψουν σε ένα κομμάτι, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του δίσκου, αλλά φτάνουμε και στο περίεργος πιο Doors από όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Είναι το ομότιτλο, είναι το Soft Parade, είναι το τραγούδι καθρέφτης ολόκληρου του δίσκου, ο οποίος παίρνει έτσι όθηση από το Waiting for the Sun και φτάνει μέχρι το νούμερο 6 στην Αμερική. Πλέον οι Doors είναι ένα πιο δημοφιλή σχήματα σε εκείνη την αγορά. Δεν έχουν επιτυχία με αυτό το δίσκο, ωστόσο, στην Ευρώπη και στην Αγγλία πιο συγκεκριμένα. Πάμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του Soft Parade με το ομότιτλο.
2: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Soft Parade, ο τέταρτος δίσκος των Doors και ο πιο παρεξηγημένος από την περίοδο, με τον Jim Morrison στα φωνητικά και στο συγκρότημα και στη ζωή, θα πω εγώ. Για να κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας, θα σας πάω στις αρχές περίπου του 1969, στον Φεβρουάριο του 1969, για να ακούσουμε έτσι ένα ελεύθερο τζαμ από παλιά προϋπάρχοντα τραγούδια, δηλαδή επιτυχίες μεγάλες τις οποίες τις τζαμάρουν έτσι ελεύθερα στο στούντιο οι Doors. Θα αναγνωρίσετε πολλά από αυτά τα κομμάτια, αν ωστόσο ακούσετε ολόκληρο το τζαμ, το οποίο είναι πάνω από μία ώρα η διάρκεια του, 1 ώρα και 4 λεπτά πιο συγκεκριμένα. Ακούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα εμείς σήμερα, όπως κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ολόκληρο το 2019, τότε για την 50η επέτειο του δίσκου. Rock is Dead λοιπόν, αυτό το jam από τους Doors για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: right.
1: Hiya, matey.

0: The whole thing.
1: Thank you.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με μια κόκκινη ανεμόνα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, που είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε μουσική και ερμηνεία από τον Κωστή Κωστάκη και στίχους που έχει γράψει ο Παναγιώτης Αρβανίτης. Και είναι η κόκκινη ανεμόνα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που βρίσκονται στον Θαμπό Παράδεισο. Ο Θαμπός Παράδεισος είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Κωστή Κωστάκη που κυκλοφόρησε στο τέλος του Μάρτη του 2026. Περιέχει ο Θαμπός Παράδεισος 12 κομμάτια στο σύνολο, τα οποία κινούνται ανάμεσα στην τροπική μουσική με στοιχεία της Ανατολής και σε σύγχρονους αρμονικούς πειραματισμούς. Ο Κωστής Κωστάκης, που είναι ο κύριος δημιουργός του δίσκου, έχει γράψει, όπως είπαμε, τη μουσική, είναι κιθαρίστας, έχει καταγωγή και ζει στην Αθήνα, έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο και ζει στην Αθήνα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα μας δίνεται ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και από κοντά και να συζητήσουμε και να ακούσουμε μαζί ολόκληρο τον δίσκο, ολόκληρο τον Θαμπό, το Θαμπό Παράδεισο. Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του 958 και κάθεται απέναντί μου ο Κωστής Κωστάκης. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Και θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί εδώ στον 958 της R3. Κωστή, Κωστάκη, είσαι ένας μουσικός που ζει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν σε γνώριζα. Τώρα σε έμαθα. Ο Θαμπός Παράδεισος νομίζω πως ήρθε και με βρήκε. Πρότεινε τον δίσκο αυτό μία φίλη μουσικός εδώ από την Θεσσαλονίκη, την Πρωτομαγιά μου, έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει «Δώρα, άκουσα αυτόν τον δίσκο και τον ακούω μετά από μερικές μέρες». Βλέπω τον όνομα Κωστής Κωστάκης, δεν το ήξερα. Στην πορεία, βέβαια, βλέποντας το βιογραφικό σου, παίζει σε μπάντες που ξέρω και είσαι ένας μουσικός της Αθήνας, ασχολείσαι με την κλασική κιθάρα, με την κιθάρα γενικότερα.
1: Την κιθάρα, ναι.
0: Άρα, εσύ πού μεγάλωσες?
1: Στην Αθήνα μεγάλωσα, στη Νέα Ιωνία. Mm-hmm.
0: Και ασχολείσαι με την κιθάρα από μικρό?
1: Ξεκίνησα στο δημοτικό με την κλασική, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά στο γυμνάσιο πήγα στην ηλεκτρική.
0: Mm-hmm.
1: Ρεμπέτικα έτσι πάντα άκουγα. Από μικρό παιδί.
0: Άρα ασχολείσαι με τα ρεμπέτικα.
1: Από μικρό παιδί, ναι, πάντα με ακολουθούσαν, μαζί με πολλά άλλα βέβαια ακούσματα. Αλλά έτσι από τα 18 και μετά, ας πούμε, έτσι εστίασα σε αυτό, στο ρεμπέτικο παραδοσιακό.
0: Πέρα από τη λαϊκή κιθάρα, ασχολείσαι και με γιουκαλίλι και με χαβάγες και με
1: όλα τώρα αυτά. Τελευταία μπλέξαμε και με αυτά. Ναι.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία, θα πούμε και αυτά στην πορεία. Οπότε είσαι ένας κιθαρίστας στην Αθήνα που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια σε μαγαζιά και χαβάγες και με όλα
1: τώρα
0: αυτά.
1: Τελευταία μπλέξαμε και με αυτά. Ναι.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία, θα πούμε και αυτά στην πορεία. Οπότε είσαι ένας κιθαρίστας στην Αθήνα που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια σε μαγαζιά και σε ρεπετάδικα και σε
1: ταβέρνες
0: και σε λαϊκές
1: κοινές. Πολύ, πολύ. Και σε

0: Πάντων, δεν ξέρω πώς να το
1: περιγράψω. Ο Παναγιώτης Ορβανίτης είναι ποιητής. Έχει εκδώσει κάποιες ποιητικές συλλογές και έχει γράψει στίχους για τον Θαμπό Παράδεισο.
0: Ναι, βασικά έχει γράψει στίχους. Ναι, ουσιαστικά είναι μια σχέση η οποία κρατάει καμιά 20ετία τώρα, μέσω κοινών φίλων, ας πούμε. Και κάποια στιγμή όταν είχα ξεκινήσει να γράφω τραγούδια, του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι
1: στείλε μου λίγο. Πότε ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια?
0: Δεν ξέρω πότε. Καλά, από μικρό παιδί σκάλιζα και σε άλλο στυλ, δηλαδή πάντα με ακολουθούσε η δημιουργία. Κάποια στιγμή, όταν εκεί στα 18 με 28, να πω, το ρίξα λίγο στη μελέτη πιο πολύ της μουσικής και επανήλθα εκεί γύρω στα 30, δηλαδή τελευταία δεκαετία, ας πούμε. Έχω γράψει και συνεχίζω και γράφω.
1: Άρα ουσιαστικά ο Θαμπός Παράδεισος είναι, ξεκίνησε να τον δουλεύεις χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης Ορβανίτης έγραψε, είπαμε, στίχους και εσύ δούλεψες πάνω στους στίχους του Παναγιώτη.
0: Ναι, βέβαια όλο αυτό δεν είναι ότι είχα στο μυαλό μου ένα Θαμπό Παράδεισο. Είχα στο μυαλό μου ένα στίχο που μου έστελνε κατά καιρούς. Το έκανε ένα τραγούδι, άρχισαν να μαζεύονται πολλά τραγούδια. Μέχρι που, ρε παιδί μου, το τελευταίο τραγούδι γράφτηκε τις μέρες στο στούντιο, ας πούμε.
1: Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να ακούμε τα τραγούδια που βρίσκονται στον δίσκο, στον Θαμπό Παράδεισο, από την αρχή. Ο δίσκος ξεκινάει με ένα ταξίμι στον άνεμο. Και συνεχίζει με το Είναι η μέρα μας, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί μουσικοί που έχουν παίξει στο δίσκο αυτό. Ηχογραφήθηκε ζωντανά ο δίσκος?
0: Ζωντανά, ναι. Το 90% είναι live.
1: Στο Σχέρα.
0: Ίσως το μόνο στούντιο μπορεί να φιλοξενήσει τόσους πολλούς μουσικούς.
1: Ναι. Γιατί το Είναι οι μέρες μας, που είναι το κύριο κομμάτι που θα ακούσουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει χοροδία, υπάρχει απαγγελία, πολλοί μουσικοί. Και είναι και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και όλος ο δίσκος και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Δηλαδή πατάει πάνω σε πάρα πολλά. Έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλά στοιχεία και της Ανατολής κυρίως και της Δύσης.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί να είσαι ένας μουσικός που ασχολείσαι με το ρεμπέτικο και έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Αλλά εδώ βάζεις πάρα πολλά πράγματα μέσα, εκτός από αυτό.
0: Έχει, ναι.
1: Άρα έχει, εδώ μάμα, φαίνονται και όλες οι επιρροές σου.
0: Όχι όλες, κάποιες.
1: Έχεις κι άλλες. Okay, άρα θα ακούσουμε το ταξίμι στον άνεμο που λειτουργεί εισαγωγικά για το Είναι οι μέρες μας.
2: Δεν ήμασταν δέντρα. Δεν είχαμε ρίζες, δεν τρέφαμε ρίγη. Η σπορά μας ταξίμι στον άνεμο, μόνο να φύγει ήθελε, μόνο να φύγει. Στενοσόκακο, στυλπνό της ξενιτιάς, δεν φταίς εσύ. Άλλες οδύσσιες μας κλέψαν τη ζωή.

0: Είναι οι μέρες μας. Ακούσαμε σε μουσική του Κωστή Κωστάκη στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη και μια χοροδία Κωστή Κωστάκη. Ένα σύνολο που ποιος αποτελείται αυτό που ακούσαμε. Σταμάτης Αναστόπουλος, Βανέσα Κουρτέση, Μαριάννη Θελουδάκη, Γιάννης Νιάρχος, Παναγιώτης Παναγάκης, Χρυσή Τζαβλά και Ελένη Χαρταλάμη. Τους μάζεψες.
1: Βανέσα,
0: δεν την είπα, την Κουρτέση την είπανε. Και μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου αποτελούνται από ένα σύνολο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Φωνητικό.
1: Φωνητικό σύνολο, ναι. Αυτό είναι το πιο μεγάλο φωνητικό σύνολο. Τα άλλα είναι λίγο πιο minimal.
0: Έχεις μέσα και απαγγελίες, έχεις πολλά πράγματα βάλει. Όλο αυτό λοιπόν βασίζεται στους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη, οι οποίοι γράφτηκαν ειδικά για το Θαμπό Παράδεισο, που είναι ο δίσκος σου, Κωστή. Και είναι στίχοι οι οποίοι, επειδή ο Παναγιώτης Αρβανίτης γράφει ποίηματα, το να γράψει στίχους για τραγούδια είναι λίγο πιο. Δεν ακολουθούν τη φόρμα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την ομοιοκαταληξία.
1: Θέλει άλλη προσέγγιση.
0: Οπότε για σένα πώς ήταν αυτό συνθετικά?
1: Ήταν πρόκληση σίγουρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που συζητάγαμε και πριν. Mm-hmm. Δηλαδή
0: π.χ.
1: έχω συνεργασία και με στίχουργους διάφορους. Mm-hmm. Ας πούμε το Δημήτρη του Μητσοτάκη που είναι έτσι καταξιωμένος, ας πούμε, και έχει γράψει σπουδαία πράγματα. Που ρε παιδί μου, όταν θα πάρεις ένα στίχο του, είναι λίγο τετελεσμένα τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Ή τέλος πάντων, ό,τι μουσική και να βάλεις, θα είναι εκεί ο στίχος αιχμηρός όπως πρέπει. Mm-hmm. Όταν έχεις να κάνεις όμως με ποίηση, mm-hmm. και εκείνη που διαφοροποιείται, είναι πολλά τα νοήματα και είναι διαφορετικά. Ίσως να πρέπει η μουσική να μην είναι τόσο. Δεν ξέρω. Άλλες φορές πρέπει να είναι αιχμηρή, άλλες. Είναι άλλη προσέγγιση, τέλος πάντων, η ποίηση.
0: Εσύ τώρα στο δίσκο αυτό που έχεις κάνει, εσύ τις ενορχιστρώσεις, ωραία, χρησιμοποιείς μπουζούκι, φλάουτο, ακορντεόν, όλες τις κιθάρες, πνευστά, πάρα πολλούς μουσικούς και πάρα πολλά όργανα και έχεις και ακουστικά όργανα και ηλεκτρικά. Οπότε υπάρχει αυτή η αντίθεση και υπάρχει και η αντίθεση της Ανατολής με τη Δύση.
1: Υπάρχει επίσης η αντίθεση των πολλών με των ελάχιστων. Ήταν και αυτό.
0: Όπως στο κομμάτι που ακούσαμε στην Κόκκινη Ανεμόνια, στο κομμάτι που έπεται στο Φθινόπωρο. Οπότε έχεις ή ένα μεγάλο σύνολο ή ένα μικρό, με τους μουσικούς που θα τους πούμε και αυτούς στην πορεία. Έχεις πάρα πολλά πράγματα μέσα για πρώτη δουλειά. Να πούμε ότι εσύ συμμετείχες και συμμετέχεις ακόμα. Υπάρχουν οι Τρίο Κατάρα.
1: Αμέ.
0: Και τον πολύ ωραίο δίσκο αυτό που είχα βγάλει πριν.
1: Και παίζουν και ένα τραγούδι είναι για τον Τρίο Κατάρα. Ή μάλλον για τα Άσπρα Πουλιά, είναι το Νιάρχο και το Σκόνδρα.
0: Ωραία. Άρα εσύ ασχολείσαι με το τραγούδι. Είναι η πρώτη σου φορά που γράφεις τραγούδι. Με τους Τρίο Κατάρα, ποιος έγραφες?
1: Όλοι έχουμε γράψει με τον Τρίο Κατάρα.
0: Okay.
1: Όλοι γράφουμε μουσική και στίχους.
0: Okay. Και τώρα αυτή η δουλειά, πώς αποφάσισες να την κυκλοφορήσεις?
1: Πώς αποφάσισα να την κυκλοφορήσω?
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την προσωπική μου κατάσταση τη συγκεκριμένη περίοδο, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την πατρότητα.
0: Okay.
1: Δηλαδή ότι βρέθηκα σε ένα σημείο που ήμουνα έτσι. Είχα το πρώτο παιδί και ήμουνα για το δεύτερο. Και είχα δει ότι στενεύουν λίγο τα όρια από άποψη χρόνου και τέτοια. Και λέω: τώρα είναι η ευκαιρία. Εν τω μεταξύ, ήταν μια δουλειά η οποία ήξερα ότι χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Έπρεπε να κάτσω να γράψω παρτιτούρες. Δεν ξέρω, ίσως η πατρότητα μου έδωσε και την αποφασιστικότητα να το κάνω. Γιατί μπορεί να ήμουν για 10 χρόνια να λέγα να το βγάλω, να αυτό να το κάνω, έτσι πώς να το κάνω. Τέλος πάντων, τώρα οι αποφάσεις ήταν. Μπαίναν τελείες η μία πίσω από την άλλη. Και λειτουργήσε κάπως έτσι και τελικά έγινε η δουλειά.
0: Είναι οι μέρες μας, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, γιατί είναι όλη η μουσική μέσα και παίζουν live. Φώτης Βαρικόπουλος μπουζούκι, Βασίλης Γιαννούσης φλάουτο, Αλέξανδρος Καμπουράκης ακορντεόν, Γιάννης Κάδος κοντραμπάσο, Κωστής Κωστάκης εσύ δηλαδή ακουστική κιθάρα, Άγγελος Πολυχρόνου κρουστά, ο Φάουστο Σιρακόφσκι σαξόφων, Φώτης Γιώτας βιόλα, Ελένη Χαρταλάμη σαντούρι. Έχεις πάρα πολλούς μουσικούς που χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Πώς το αποφάσισες αυτό, δηλαδή είναι κάτι? Πώς αποφάσισες να ορχιστρώσεις, ποιοι θα έρθουν να παίξουν?
1: Πώς αποφάσισα να. Χρειαζόταν. Είναι ρε παιδί μου το τούτη, είναι η κεντρική μελωδία που λέμε. Που, τέτοιο. Μετά ήθελα να έγραψα για τα περισσότερα τραγούδια, έγραψα δύο φωνές από πίσω. Η ενορχίστρωση, σαν να λέμε. Οι οποίες είναι δύο φωνές που κινούνται παράλληλα με την πρώτη μελωδία. Οι οποίες, άμα μπουν αυτά τα δύο όργανα, μετά το τούτη θέλει να είναι ισχυρό. Δεν γίνεται να είναι μετά ένα σχεδόν μπουζούκι. Χρειαζόταν μια μεγάλη ορχήστρα, όπως ήθελα να βγάζει μια μεγαλοπρέπεια σε στιγμές. Σίγουρα, οπότε.
0: Χρησιμοποιείς και τα φωνητικά έτσι αρκετά, σχεδόν σε όλα τα κομμάτια. Και το επόμενο είναι το Φθινόπωρο, όπου κλαίω ένας Αντωνίου, να πούμε, παίζει ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ναι.
0: Φθινόπωρο.

0: Ακούσαμε και τις πατρίδες σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Κωστή Κωστάκη τραγουδάς κιόλας εσύ τα κομμάτια, όταν δεν υπάρχει το φωνητικό σύνολο που είναι μπροστά. Στα περισσότερα είσαι εσύ αυτός που ερμηνεύει ναι. τα κομμάτια ναι. με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν είναι το κλασικό μου τραγούδισμα αυτά που λέγαμε τώρα. Δεν πατάει πάνω σε αυτό που έχω συνηθίσει να κάνω με τα ρεμπέτικα ή με τα δημοτικά. Mm-hmm. Θα έλεγα έτσι πιο έντεχνη προσέγγιση, όχι με την έννοια τη σημερινή του έντεχνου. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιο πολύ θέλω να δώσω νότες και συλλαβές. Mm-hmm. Έτσι ώστε το νόημα να μην καπελωθεί από την ερμηνεία. Mm-hmm. Το νόημα του. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση.
0: Ναι. Και σε αυτό πάλι το κομμάτι στις πατρίδες ακούσαμε φλάουτα, ακούσαμε ακορντεόν, ακούσαμε κοντραμπάσο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίοι στίχοι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Αρβανίτης. Και υπάρχουν και όλα αυτά τα δίπολα ανάμεσα σε έρωτα και απώλεια. Αναφέρεται πολύ στη γέννηση και στο θάνατο, ειδικά στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια. Υπάρχει ο νόστος, υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή και να διαβάσεις τους στίχους μόνο, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχει γράψει ο Παναγιώτης.
1: Ακριβώς. Οι εποχές.
0: Οι εποχές, σωστά. Η σειρά που έχουν. Τώρα ακούμε τα κομμάτια έτσι ακριβώς όπως είναι στο άλμπουμ.
1: Από εδώ και μπρος, ναι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει ναι. κάποια συγκεκριμένη σειρά που έχεις βάλει, κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έχεις βάλει αυτή τη σειρά.
1: Ναι, έχει. Γιατί είχαμε. Σκοπός είναι να κυκλοφορήσει και σε βινήλιο. Οπότε η μία πλευρά με την άλλη έχει θεματικά. Ας πούμε, η πρώτη πλευρά μπορείς να πεις ότι είναι λίγο πιο φιλοσοφική γενικά.
0: Σε σχέση με τους στίχους.
1: Ναι. Και η δεύτερη ότι είναι έτσι λίγο πιο επικεντρώνεται στον έρωτα.
0: Ναι, ισχύει. Και έχεις εσύ λοιπόν τραγουδήσει όπως είπαμε τα περισσότερα κομμάτια και υπάρχουν και δύο συμμετοχές. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Ναι,
0: όπως στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που περιέχει τον στίχο Θα μπω ναι. παράδεισος, που θα ακούσουμε τον Αργύρη Μπακιρτζή. Πώς ναι. προέκυψε αυτή η συνεργασία.
1: Ήθελα δύο φωνές χαρακτηριστικές, ας πούμε έτσι, γνώριμες, οικίες. Mm-hmm. Να πούνε έτσι δύο τραγούδια, δύο αλήθειες του δίσκου, κατά κάποιο τρόπο.
0: Θα ξεκινήσουμε με το Σονέτο, που είναι ο Θαμπός Παράδεισος.
1: Τώρα ο Μπακιρτζής είναι παιδικός ήρωας από πάντα.
0: Και τον προσέγγισες και...
1: Ναι, κάναμε πέρυσι, τον γνώρισα έτσι λίγο πιο καλά, σε ένα φεστιβάλ που έκανε η Μάρθα η Φριτζίλα στον Μπάρντουνα. Και εκεί πιάμε και τον καφέ και τα είπαμε και ναι, μέχρι τελευταία στιγμή δεν το έχει ακούσει το τραγούδι βέβαια.
0: Ωραία.
1: Αλλά...
0: Αυτό λοιπόν το σονέτο είναι και αυτό πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι σχεδόν ακαπέλα. Δεν έχει από πίσω, έχει μόνο μια κιθάρα νομίζω.
1: Ναι.
0: Έχει λίγα πράγματα από πίσω, μόνο μια κιθάρα έχει.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και αυτό το.
1: Και υπάρχει και ο Νιάρχος βέβαια με τον Παναγάκη που κάνουν τους μανέδες μέσα.
0: Που κάνουν τους μανέδες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ο στίχος του Θαμπού Παράδεισος. Τι είναι ο Θαμπός Παράδεισος.
1: Τι είναι ο Θαμπός Παράδεισος. Ναι. Είναι λοιπόν όλοι αυτοί. Όλη αυτή η μαυρίλα που ζούμε πιθανώς αυτά τα τελευταία χρόνια, να πω τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, mm-hmm. για τον καθένα, ναι, όλη αυτή η απομόνωση με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα όλα, που όλο αυτό όμως μας κρύβει έναν παράδεισο που υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει εκεί.
0: Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω, πάντως φεγγεί στα πατήσια που λέει και το τραγούδι.
0: Έχει να κάνει με το μαζί αυτό και με,
1: έχει να κάνει και με το μαζί,
0: και με το μάζεμα. Και με
1: έχει να κάνει με, ναι, με ένα κίνημα μοναξιών, σαν να λέμε, ότι πολλές μοναχικότητες οι οποίες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε, αλλά ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του τελικά και δεν μοιράζεται πιθανώς, δεν ξέρω, τα συζητάει με τον ψυχολόγο του, καλά κάνουμε όλοι και... Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι ο παράδεισος εκεί είναι, άμα λίγο κάνεις έτσι και το ξεθαμπώσεις στο τοπίο, θα δεις πάλι, ας πούμε, τα πουλιά να κελαϊδάνε, τα... Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να.
0: Και καλύτερα
1: να
0: το Παναγιώτης για αυτό.
1: Θα μπώνει, εντάξει. Θα μπώνει και με την ηλικία, θα μπώνουν τα πράγματα. Αλλιώς θα βλέπει τον κόσμο ένα παιδί. Αλλιώς θα βλέπεις όταν περνάς.
0: Άρα είναι και ο λόγος που το κυκλοφόρησες τώρα που είπες πριν, ότι η πατρότητα είναι ένας λόγος.
1: Δεν ξέρω. Σίγουρα όλα αυτά μπορεί να συνέβαλαν με έναν τρόπο όχι προφανή. Αλλά μπορεί να συνέβαλα, ναι. Mm-hmm. Σίγουρα συναισθηματικά με απελευθέρωσε αυτό το πράγμα.
0: Και μουσικά απελευθερώθηκες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, μουσικά υπήρχαν, είχαν κραφτεί τα περισσότερα.
0: Το σονέτο λοιπόν που θα ακούσουμε δεν είναι από τους πιο αισιόδοξους στίχους. Έτσι όπως τα άκουσα εγώ, έχει λίγο σκοτάδι μέσα.
1: Όλα έχουν και λίγο σκοτάδι και κάπου αχνοφαίνεται και ένα φως.
0: Mm-hmm. Σονέτο λοιπόν.

0: είσαι ερωτευμένη με την Ήτα.
1: Ζωή μη είσαι ερωτευμένη με την Ήτα.
0: Ίσως στο τέλος
1: μείνουμε άτρωτοι και μόνοι. Μάταια γυρεύοντας.

0: μπος παράδεισος.
1: Θα μπος παράδεισος μου φέγγει στα πατήσια.
2: Λέει άδεια ο πόθος μας γιορτή που δεν τελειώνει, η ζωή μισή ερωτευμένη με την Ήτα. Αυτός είναι ο στίχος που μου αρέσει εδώ πέρα. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και αυτό, και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που αποφάσισες να κάνεις τη σύνθεση και να βάλεις και τον Αργύρη Μπακερτζή να τραγουδήσει με τους υπόλοιπους. Πώς φαίνεται τώρα το αποτέλεσμα που ακούς όλο αυτό το δίσκο που έχει βγει μετά από τόσα χρόνια?
3: Εντάξει, μόνο ικανοποίηση και... Δεν ξέρω, δηλαδή, επειδή εμείς τώρα, εγώ τώρα το έχω ακούσει, το έχω χιλιοακούσει και λόγω των μίξεων, να διορθώσουμε εδώ, να φτιάξουμε λίγο, ξέρεις. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μεγάλη τιμή για μένα το ότι συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, με την ψυχή τους, ήρθανε και το στηρίξαν όλο αυτό το εγχείρημα. Νιώθω και υποχρεωμένος, δηλαδή, σε ένα βαθμό για όλους.
2: Παρουσιάστηκε ο δίσκος αυτός στο Baumstrasse, νομίζω.
3: Στον Baumstrasse ήταν έτσι το πιο επίσημο.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και το έχουμε παίξει και σε άλλους λίγο μικρότερους χώρους. Ναι.
2: Ναι, τώρα υπάρχει ένα σχήμα με πολλούς μουσικούς, που αυτό είναι και λίγο πιο δυσκίνητο για να παρουσιαστεί με όλους εσάς. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου, που είναι το Βάλς της Βροχής. Ναι. Που εδώ, εντάξει, πάμε στη χαρά, πάμε λίγο στο πιο. Στο πιο αισιόδοξο. Και εδώ βγάζεις και όλο αυτό που έχεις με τις χαβάγες και, και το γιουκαλίλι. Ναι. Από πότε ασχολείσαι με αυτά?
3: Είναι καμιά πενταετία τώρα, μπορεί και παραπάνω.
2: Ποια ήταν η αφορμή?
3: Ποια ήταν η αφορμή? Η αφορμή ήταν ένα θεατρικό που έγινε κάποια στιγμή στο χωριό του Κώστα Μπέζου, στην Πολάτη.
2: Ο Κώστας Μπέζος, ο μουσικός.
3: Ο μουσικός του 30 που έφυγε τα άσπρα πουλιά.
2: Ασχολήθηκε, που ήταν αυτό.
3: Μέχρι τότε ξέραμε, είχαν κυκλοφορήσει στο YouTube 2-3 τραγούδια του Κώστα Μπέζου. Η Χονολουλού, τα άσπρα πουλιά στα βουνά, συγκεκριμένα. Είχαμε ένα πολύ μικρό δείγμα. Τότε συνέπεσε η έκδοση αυτού του δίσκου, δεν θυμάμαι πώς θα λένε τον άνθρωπο, από την Αγγλία, που έβγαλε ένα διπλό δίσκο με τραγούδια του Μπέζου. Και από εκεί και πέρα βγήκαν πολλά και διάφορα. Και εμείς εκείνη την περίοδο έτυχε με τον Γιάννη τον Νιάρχο και τον Θοδωρή τον Σκόντρα, που είναι και από εκείνα τα μέρη, να κάνουμε μια παράσταση θεατρική με τραγούδια αφιέρωμα στον Κώστα Μπέζο, τη ζωή του και τα σχετικά, ας πούμε.
2: Εντάξει, να πούμε λίγο τώρα αυτό που συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι τα τραγούδια που έγραψε ο Κώστας Μπέζος στο 20 και το 30 με τα άσπρα πουλιά, και εγώ όταν τα άκουσα πριν 3 χρόνια, 4, είναι σαν να έχουν γραφτεί τώρα. Είναι τόσο πρωτοποριακή η μουσική που χρησιμοποιεί και δηλαδή δεν το πιστεύεις ότι είναι τραγούδια του 30. Υπάρχει και το βιβλίο, το Πάμε στη Χονολουλού, που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες πρόπερς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαβάζεις όλη αυτή την ιστορία με τις χαβάγες και εσύ ουσιαστικά να βιώνεις όλο αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι ένας ήχος του σήμερα αυτός.
3: Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Όταν, ας πούμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτά τα τραγούδια, δεν είχαμε κάποιον να δούμε πώς παίζονται.
2: Ναι.
3: Δεν είναι όπως τα μπουζούκια που άνοιγες την τηλεόραση και, πώς να σου πω, υπήρχαν παντού. Ναι, ή τα βλέπες από τον θείο σου, από τον γύρο.
2: Ναι.
3: Τις χαβάγες είχαν εξαφανιστεί. Οπότε κάτσαμε με τα αυτιά μας να αποκωδικοποιήσουμε νότα-νότα.
2: Με τα αυτιά το κάνατε αυτά.
3: Βέβαια. Mm. 70% στο YouTube και.
2: Και υπάρχει λοιπόν αυτό το Βάλις Βροχής, όπου χρησιμοποιείς μπάντζο, γιουκαλίλι και κλασική και χαβάγια. Να πούμε λίγο τι είναι η χαβάγια.
3: Είναι ένα όργανο. Είναι μια ξαπλωτή κιθάρα που έχει λίγο υπερυψωμένες τις χορδές για να αφήνει λίγο sustain, που λέμε. Και παίζεται με σιδεράκι, slide, γίνεται ασυγκέραστο ουσιαστικά σαν όργανο. Ναι.
2: Και υπάρχει ο Κώστας Μπέζος που το έφερε αυτό τη δεκαετία του 20, και τώρα είναι ο Κωστής Κωστάκης στο Βάλς Βροχής.

0: Ακούσαμε και το βάλς της βροχής σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Πάλι χρησιμοποιήσει εδώ ένα φωνητικό σύνολο τραγουδάς μαζί με τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Γιάννη Νιάρχο, τον Παναγιώτη Παναγάκη. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Έχει την επιρροή από τις Χαβάγες, όπως είπαμε και πριν, Κωστή, στο βάλις βροχής που ακούσαμε. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο επίσης είναι από τα αγαπημένα μου του δίσκου, που είναι το Δεν είναι ο έρωτας. Για πες μας αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι ο έρωτας. Αυτό ήταν ένα ποιηματάκι που μου είχε δώσει ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Το οποίο λέω τώρα, αυτό δεν γίνεται να το κάνω τραγούδι αυτό το πράγμα. Λέω, θα φτιάξουμε ένα ρεφρενάκι. Κάπως μου ήρθε το ρεφρέν αυτό που λέει mm-hmm. Δεν είναι ο έρωτας. Πώς το τραγουδάνε, η ακολουθία από τα ακόρντα. Mm-hmm. Το ριφάκι στην αρχή, το οποίο είναι θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται σε πολλά τραγούδια μέσα.
0: Πάλι κλαίωνα στον Αντωνίου ηλεκτρική κιθάρα.
1: Και ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι έδωσα στα παιδιά, γιατί εγώ δεν παίζω σε αυτό. Είναι στο μόνο mm-hmm. τραγούδι που δεν παίζω. Του λέω, παιδιά, μπείτε μέσα, mm-hmm. τζαμάρετε πάνω σε αυτό. Και ήταν από τα μόνα τραγούδια τα οποία δεν είναι εξ ολοκλήρου live, χτίστηκε. Mm-hmm. Είναι το τζαμάρισμα και μετά πάνω σε αυτό βάλαμε τα...
0: Να πούμε ότι υπάρχει ο Φώτης Σιώτας στο βιολί, ναι. Τον οποίο τον ακούμε σχεδόν σε πολλά κομμάτια, τέλος πάντων, ο Φώτης, και στο βιολί και στη βιόλα. Και είναι και ο Κώστας Σαπούνης στην τρομπέτα.
1: Ειδικά, ας πούμε, αυτό έχει πολύ πλάκα, γιατί ναι, να την πω για αυτή την ιστορία. Γιατί ο Κώστας, ας πούμε, ναι, ας πούμε για αυτό, το είχα στο μυαλό μου μια τρομπέτα, ένα Μεξικάνο να παίζει μόνος του και να φυσάει. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Ο Κώστας, όταν ήρθε, δεν είχε καμία επαφή. Απλά ήρθε για ένα τέταρτο στο στούντιο. Του λέω, γράψε δύο ριφάκια με την τρομπέτα πάνω σε αυτό το στυλ. Ήρθε, έφυγε, έτσι με μια πορεία. Τέλος πάντων, του το έστειλε μετά. Κατάλαβε.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
2: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
2: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σ' ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Ακούσαμε λοιπόν και το «Δεν είναι έρωτας». Υπάρχει μια θεατρικότητα τώρα σε αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, που αυτό από ό,τι μου είπες και πριν είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψες. Mm-hmm. Και είναι το «Η κραυγή στο σκοτάδι». Πότε γράφτηκε αυτό το κομμάτι?
3: Όχι,
2: που ηχογραφήθηκε, που έγραψες εσύ συνθετικά.
3: Δεν θα είναι 10 χρόνια. Και μάλιστα είχε έτσι παραξενευθεί ο Παναγιώτης όταν το έστειλα.
2: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης.
3: Ναι. Που είχε σε μορφές γραμμένα τετρακάναλο τα έγραφα αυτά. Mm-hmm. Και είχε ξαφνιαστεί. Βέβαια, εγώ είχα στο μυαλό μου τις ενορχιστρώσεις από τότε ότι θα μπουν. Αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι είχε ξυνήσει. Τελικά. Εντάξει.
2: Του άρεσε.
3: Και αυτό ακόμα του άρεσε. Ναι.
2: Και εδώ χρησιμοποιείς ένα μικρό χοροδιακό σύνολο. Έχεις και απαγγελία εδώ. Και θα ακούσουμε λοιπόν την κραυγή στο σκοτάδι.

0: χείλη είναι απόκριμνα.
1: Τα χείλη είναι απόκριμνα.
0: Κάθε φιλή.
1: Κάθε φιλή.
0: Και πτώση.
1: Και πτώση.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε. Δύο λακάκια ειδονής.
1: Ήμασταν δύο λακάκια ειδονής.
0: Η βροχή μας στέγνωσε.
1: Η βροχή μας στέγνωσε.

0: Ακούμε όλο τον δίσκο των Θα πω Παράδεισο σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, τον οποίο ακούμε και στην ερμηνεία. Ακούσαμε την Κραυγή στο Σκοτάδι και θέλω να κάνω μια παρατήρηση τώρα εδώ, ότι στους πρώτους μήνες εδώ του 2026 έχω παρατηρήσει ότι έχουν βγει πολλοί πρώτοι δίσκοι καλλιτεχνών και δημιουργών που κάποιους από αυτούς δεν τους γνωρίζαμε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τώρα το 2026 και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο να μας συστήνεται κάποιος μέσα από τις πρώτες του δουλειές με αυτόν τον τρόπο.
1: Εννοείται.
0: Και εσείς ένα παράδειγμα. Και πάμε λίγο στο επόμενο για να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Είναι η συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα,
1: ναι,
0: στο δίσκο, που είναι ένα από τα επίσης πάρα πολύ ωραία κομμάτια, το «Στα Βαθιά», που από ό,τι μου είπες είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο
1: έγραψες. Ναι, γράφηκε στο τριήμερο των ηχογραφήσεων, το απόγευμα που γύρισα σπίτι, είχα το στίχο.
0: Τους στίχους τους είχες από την αρχή.
1: Ναι, λέω τι λείπει από το δίσκο, ένα λαϊκό χασάπικο. Εντάξει, και μετά από 2-3 μήνες είχαμε άλλη μια μέρα στούντιο. Μέσα σε 4 μέρες δηλαδή ηχογραφήθηκε όλος.
0: Και πώς έγινε και το ερμήνευση η Μάρθα?
1: Εντάξει, με τη Μάρθα γνωριζόμαστε έτσι χρόνια. Υπάρχει, εγώ την εκτιμάω καλά από πολύ παλιά. Τη θυμάμαι δηλαδή από την πρώτη της συναυλία στην Αθήνα με το Θανάση, που την παρουσίασε σαν κάτι ορίστε η Μάρθα μας. Και έτσι έχω χαρεί πολύ που έχουμε αλληλεπιδράσει σε διάφορα. Έχουμε παίξει δηλαδή και κάποιες συναυλίες στην Αθήνα και εκτός Αθήνας, παρέα. Και αυτό, είμαστε και συντοπίτες από κάτω από το χωριό, από τη Λαγωνία.
0: Στα Βαθιά.
1: Στα Βαθιά.

0: Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα ακούσαμε σχεδόν όλα τα κομμάτια, δεν ακούσαμε το οργανικό, αλλά καταφέραμε να τον παρουσιάσουμε όλο τον δίσκο. Να πούμε, Κωστή Κωστάκη, ότι έχεις έρθει από την Αθήνα έτσι για λίγες ώρες πριν φύγεις στην Ικαρία.
1: Ακριβώς.
0: Τι σχέση έχει με αυτό το νησί?
1: Έχω πάει κάποιες φορές, όποτε πάω περνάω έτσι πολύ όμορφα.
0: Έχει σχέση και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι τα αόρατα φιλιά.
1: Στην Ικαρία, η λαμπερή μας άλλος.
0: Και υπάρχει...
1: Η άλλος του φεγγαριού, ε.
0: Και θα κλείσουμε με το κομμάτι αυτό, ναι. Τα αόρατα φιλιά. Με αυτό κλείνει ο δίσκος, νομίζω.
1: Ναι, σωστά. Με αυτό κλείνει, ναι.
0: Και υπάρχει ο Γιάννης Ζευγόλης, τον οποίο θα...
1: Εδώ για την τιμή μας.
0: Θα ακούσουμε στο βιολί. Για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Δώρα, και πάλι.
0: Ήταν ο Θαμπός του Παράδεισος που ακούσαμε, ναι. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος, Κωστής Κωστάκης μουσική. Παναγιώτης Αραβανίτης έχει κάνει τους στίχους. Θα ακούσουμε και στην απαγγελία. Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντιζε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

από το κουιντέτο νούμερο 9 για κιθάρα και εγχορδά σε ντο μίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνι, γνωστό και ως Λαριτιράτα di Madrid, ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro Maestoso Assai, γραμμένο κατά την παραμονή του συνθέτη στην Ισπανία στα τέλη του 18ου αιώνα. Το έργο αποτελεί μέρος μιας σειράς κιθαριστικών κουιντέτων που γράφτηκαν πιθανότατα γύρω στο 1798 για τον Ισπανό Μαρκίσιο de Benavente, προστάτη του Μποκερίνι και λάτρη της κιθάρας. Φίλε μου, καλησπέρα. Είμαστε στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της R3 και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και στη φροντίδα του ήχου σήμερα έχουμε τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω AirTeco, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Η σονάτα για βιολί νούμερο 4 σε Λα Ελάσσονα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ολοκληρώθηκε το 1801, σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνθέτης άρχισε να απομακρύνεται από τα αυστηρά πρότυπα του κλασικισμού και να διαμορφώνει τη δική του πιο δραματική μουσική γλώσσα. Το έργο αφιερώθηκε στον Κόμι Μόριτς Φον Φρίς, έναν από τους σημαντικότερους προστάτες του Μπετόβεν στη Βιέννη. Χαρακτηρίζεται από έντονη δραματικότητα και ένα επίμονα σκοτεινό χαρακτήρα, παρά την αυστηρότητα και τον απαιτητικό διάλογο ανάμεσα στο βιολί και το πιάνο, το έργο γνώρισε θετική υποδοχή από τους σύγχρονούς του. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, «Πρέστο», από τη σονάτα για βιολί νούμερο 4 σε Λα Ελάσσονα του Μπετόβεν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Συμφωνία νούμερο 25 σε Sol Ελάσσονα του Μότσαρτ γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1773 στο Σάλτσμπουργκ και αποτελεί μία από τις ελάχιστες δύο συμφωνίες του σε Ελάσσονα τονικότητα. Το έργο γράφτηκε αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη, όπου ο Μότσαρτ είχε γνωρίσει από κοντά το αισθητικό ρεύμα Sturm und Drang, το οποίο επηρέασε βαθιά τον δραματικό χαρακτήρα της συμφωνίας. Η χρήση της Sol Ελάσσονας, τονικότητας που συνδεόταν με το πάθος και την τραγικότητα, σε συνδυασμό με τη θυελώδη έναρξη, τις έντονες συγκοπές και τη δυναμική γραφή για τα πνευστά, σηματοδοτεί μια σαφή απομάκρυνση από την κομψότητα του πρώιμου κλασικισμού προς μια πιο έντονα εκφραστική μουσική γλώσσα. Ας ακούσουμε το πολύ γνωστό από την ταινία Αμαντέους, πρώτο μέρος της συμφωνίας, νούμερο 25, Allegro con Brio.

Το κονσέρτο για κλαρινέτο σε ντο ελάσσονα του Τζέραλντ Φίντσι ολοκληρώθηκε το 1949 έπειτα από παραγγελία του Three Choirs Festival, το οποίο αρχικά είχε ζητήσει ένα έργο για ορχήστρα εγχόρδων. Ο Φίντσι πρότεινε ανταυτού ένα κονσέρτο για κλαρινέτο και έχορδα, έχοντας ως σολίστ τον σπουδαίο κλαρινετίστα Φρέντερικ Θέρστον, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, ζητώντας συχνά τη γνώμη του για τις τεχνικές και δυνατότητες του οργάνου. Το έργο έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1949. Το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Rondo Allegro Giocoso, θα ακούσουμε με τον κλαρινετίστα Michael Collins.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ραψοδία για βιολοντσέλο και ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη γράφτηκε τις τελευταίες 6 εβδομάδες του 1996 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μόναχο το 1998. Τα 9 μέρη αφορούν τα ονόματα των 9 μουσών, θυγατέρων του Δία και της Μνημοσύνης, τις οποίες ο Ισίωδος ονόμασε θεές προστάτηδες των τεχνών και τις ανέθεσε σε συγκεκριμένους τομείς των τεχνών. Σήμερα θα ακούσουμε την Κλειό, την Τερψιχώρη, την Πολύμνια και την Ευτέρ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Άχεν διευθύνει ο Μάρκους Μπος. Σόλο τσέλο ο Γιωάννης Μόζερ.

παρότι ο Δημήτρης Σωστακόβιτς έχει ταυτιστεί με τις συμφωνίες και τη μουσική δωματίου, ο κινηματογράφος κατήχε ξεχωριστή θέση στο έργο του, καθώς συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 30 σοβιετικές ταινίες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Οι κινηματογραφικές του παρτιτούρες δεν αποτελούσαν απλώς συνοδευτική μουσική, αλλά χαρακτηρίζονταν από συμφωνική ανάπτυξη, έντονη δραματικότητα και ιδιαίτερη εκφραστική δύναμη, με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να αποκτήσουν αυτόνομη ζωή στις αίθουσες συναυλιών. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δημιουργίες του, συγκαταλέγεται η μουσική για την ιστορική ταινία «Το Αξέχαστο 1919», μια ταινία του 1951, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Κιαουρέλη, η οποία αναφέρεται στα γεγονότα του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου. Από αυτή την ταινία θα ακούσουμε σήμερα το «The Storming of Red Hill». Και με τον Σωστακόβιτς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό σας απόγευμα λοιπόν από το 958 στα FM, 32 χρόνια κοντά στον πολιτισμό. Και για όσους μας θέλουν να μας ακούσουν από το διαδίκτυο, είναι οι Αθηναίοι φίλοι μας, βάζετε AirTeco 958 ή κατεβάζετε μόνιμα την εφαρμογή. Είναι λοιπόν κάθε Πέμπτη που ασχολούμαστε με τις νέες ταινίες, για την ώρα 8 με 9, λέμε αργότερα, γύρω γύρω στο Σεπτέμβριο να το πάμε νωρίτερα. Και είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση Γουγάδη. Είμαι ο Αλέξης Δερμεζόγλου. Αλλά όλα αυτά δεν τα ακούγατε αν δεν υπήρχε ο κ. Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Για μια ακόμα εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Συνομιλούμαστε καλά. Τον ευχαριστώ και για τις εξυπηρετήσεις εδώ με τις μουσικές μελωδίες. Γιατί κοιτάζουμε να συνδυάζουμε τον λόγο. Και επειδή υπάρχει πολύ ζέστη, κάνοντας αυτό που λένε οι Αμερικάνοι παραγωγοί του ραδιοφώνου Music and Non-Music, να έχουμε και πολύ μουσική και μάλιστα να γνωρίσουμε κομμάτια, έτσι ώστε να μπορούμε και να επικοινωνούμε μαζί σας. Σε μια εκπομπή που επιχειρεί να ακούσει, να αφουγκραστεί τη δική σας γνώμη, προσπαθεί να διαχειριστεί τα πράγματα, το σινεμά, τις εικόνες, όπως πιθανά θα θέλατε εσείς, και γι' αυτό πάντα κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων στο 231-0-29-456 μπορεί να μας παίρνετε, ιδίως για συμφωνίες και ερωτήματα, διότι εν πάση περιπτώσει δεν νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε επένους. Στο κάτω-κάτω, ο καθένας που κάνει σε αυτό το σταθμό εκπομπή είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει και σίγουρα είναι πολύ καλός. Αλλιώς δεν θα ήταν εδώ, θα πήγαινε να κάνει κάτι άλλο. Θα ήταν σε ιδιωτικό σταθμό ή δεν θα δούλευε στο ραδιόφωνο. Τα λέμε έτσι απλά τα πράγματα για να τα καταλάβετε σε μια εβδομάδα παράξενη. Μια εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη από επανεκδόσεις. 5 επανεκδόσεις και μια νέα ταινία. Τι να πούμε. Σημείο των καιρών. Αλλά σημείο των καιρών είναι και Οδύσσια. Πολλά παραπάνω μετά.

Ακόμα ξέρει την εξαιρετική φωνή. Ακόμα ξέρει την εξαιρετική φωνή ακόμα, έτσι, του Κοέν, και σας λέμε λοιπόν

φοβερό φιλμ σε όλα τα επίπεδα. Μην το χάσετε. Κάντε μια εκδρομή εκεί να πάρετε και ένα ποτό, ένα αναψυκτικό. Μην το χάσετε με τίποτα. Είναι δωρεάν είσοδο. Ό,τι θα ξοδέψετε σε βενζίνη και σε ένα ποτό που θα το πίνετε έτσι κι αλλιώς, θα το ξοδέψετε, θα το γλιτώσετε από εκεί. Λοιπόν, τη Δευτέρα, οι συνδεφείς Δευτέρας παίζουν την καλύτερη ταινία τους μέχρι τώρα, την αγάπη του Μίκαελ Χάνεκε, Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Κανών, ξενόγλωσσο Όσκαρ, ξενόγλωσσο Χρυσή Σφαίρα, ξενόγλωσσο Μπάφτα, πολλά Σεζάρ και Σεζάρ βέβαια καλύτερης ταινίας. Όσον αφορά για την Οδύσσια που σας έλεγα, έχει κάνει 151,121,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες τετραήμερο και 151.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρωτοφανές το ρεκόρ της. Μόνο οι Avengers και μια άλλη ταινία την έχουν περάσει σε ανοίγματα. Στην Ελλάδα πρώτο είναι λοιπόν σε εισιτήρια το Toy Story με 239.000 εισιτήρια. Δεύτερη η κακή, η πολύ κακή αιμονή, 241.000. Ενώ η Οδύσσια έχει πάει στα 153, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 200 και σίγουρα θα χτυπήσει σε λίγες μέρες, μέχρι το τέλος του μήνα, το σύνολο των εισπράξεων που έχουν οι άλλοι. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Όχι στους κριτικούς, αλλά στο διαδίκτυο. Να σεβαστούμε τη γνώμη των πολλών. Να σεβαστούμε ότι κάποιοι θέλουν να εκφραστούν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν λαμβάνουν ούτε υπόψη ότι η ταινία είναι μύθος, έτσι, βασίζεται σε ένα μύθο. Δεν μπορεί να οι άνθρωποι να γίνονταν γουρούνια, ένα παραμυθάκι. Ένας μύθος ήδη από την αρχή ακυρωμένος, ο ραψοδός όταν λέει θα σας πω μια ιστορία, ήδη μπορεί να έχει βάλει πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Όπως και εγώ όταν διηγούμε μια ιστορία που έγινε πριν από 20 χρόνια, μπορεί να βάζω και μερικά παραγεμίσματα. Ήδη από αρχής λοιπόν είναι ακυρωμένη η αληθοφάνεια της ταινίας, είναι ακυρωμένος ο Όμηρος, αλλά και ο Όμηρος ήδη το έχει κάνει αυτό το πράγμα, έχει το βάζει τη μούσα να τραγουδάει, έτσι, και πρέπει να πούμε ότι συνεχώς αυξάνονται οι απόψεις, οι διαφωνίες, επώνυμοι άνθρωποι γράφουνε. Εμείς θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά σεμνά και ταπεινά αυτό που είχαμε πει και την περασμένη Πέμπτη, ότι η ταινία είναι πολύ υψηλού επίπεδου, είναι 9 με 10, τα 14 Όσκαρ σε υποψηφιότητες τα έχει, οπότε νομίζουμε ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, αν δεν σας αρέσει κάτι από αυτά που θα σας προτείνω ευθύς αμέσως, είναι να πάτε εκεί.

Το πιο φεμινιστικό τραγούδι λοιπόν που γράφηκε ποτέ, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω, το Will Survive. Πάμε τώρα στο 5-1 υπέρ των επανεκδόσεων. Θα σας λέω αν η ταινία παίζεται Θεσσαλονίκη Αθήνα ή μόνο Αθήνα, περίπτωση να παίζεται μόνο Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, μια θέση στον ήλιο, βαθμός 10. Το αριστούργημα, επανέκδοση, το αριστούργημα αυτό το φοβερό φιλμ του 1951, είναι του Τζορ Στίβενς, είναι οσκαρικό και είναι μια σπουδαία ταινία Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Παναλαμβάνω. Πάμε τώρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το Τρέξε Λόλα Τρέξε, μια πολύ αγαπημένη ταινία του Σινεφίλ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, του Τόν Τουίκβερ. Έκανε γνωστό τον Τόν Τουίκβερ ταινία, παίζει με τον χρόνο, βαθμός 9. Πάμε τώρα μόνο Αθήνα. Θρέψε Κοράκια, βαθμός 8,5. Του Κάρλο Σάουρα, βαβευμένη ταινία, αντιφρανκική αλληγορία. Σταυρί στο μέτωπο, μόνο Αθήνα, 10. Στάνλεϊ Κιούμπρικ, 1957, μια από τις πιο σκληρές αντιμιλιταριστικές ταινίες. Οι 7 ψυχοπαθείς, επανέκδοση. Είναι βέβαια σχετικά σύντομα, έχει γυριστεί η ταινία, το 2012, αλλά είναι επανέκδοση. Τώρα γιατί βγάλανε την ταινία αυτή, δεν πάω να καταλάβω. Την έχει σχεδιατήσει ο δημιουργός, ο Μάρτιν Μαντόρμα, που μας έδωσε τα πνεύματα του Ινσέριν. Συμπαθητική, σινεφίλ, αναφορά στο ίδιο το σινεμά, ένα εξαράκι, είναι καλό. Μεγάλη απογοήτευση, θα περιμένατε όλοι, από τον Νίκολας Ρέντινγκ Ρέφιν, που είχε 10 χρόνια να κάνει σινεμά, από τον νέο Ντέμον, ότι τώρα με την καινούργια του ταινία, η δική της κόλαση, θα πήγαινε καλύτερα. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν τηλεόραση κτλ. Σε μια ταινία που είναι Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, τα κάνει ακόμα μια φορά ομούσχημα, βαθμός 2.

εσωτερικό μου ο Γκλεντόρα ακουγόταν στα κουρέλια, τραγουδάνε ακόμα. Επειδή θέλω να είναι όλα άψογα και να μην καταχωρηθεί κάτι στον εξαιρετικό ηχολήπτη μας ο κύριος Σταμπουλή, πέρασε μια φωνή αργότερα, ήταν από τον κόλπο της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ που είναι 1-1 στο εξωτερικό με τη Δυναμό και που παίζουν στην Πολωνία. Για να τα λέμε όλα, για να ξέρετε ότι εδώ πέρα είναι τέλεια. Απλά είναι οι παρεμβολές που γίνονται εκ των πραγμάτων από φωνές που μπορεί να ακουστούν από αλλού. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ιστορία του «Μια θέση στον ήλιο», τολμηρό για την εποχή του, πολύ τολμηρό το φιλμ, η αγαπημένη ταινία των γονέων μου. Ένα παιδί, τον παίζει θαυμάσιο μου του Κόμπερι Κλίφτη, είναι ο νεαρός Τζορτζ Ίστμαν, δουλεύει στο εργοστάσιο του θείου του, που είναι πλούσιος και θα κάνει δεσμό με μια συναδελφό του που την παίζει βέβαια η Σέλε Γουίντερς, που έχει μια αδρή ομορφιά. Θα ερωτευτεί βέβαια μια πλούσια που την παίζει η Ελίζα Πεθέιλορ, τη Βίκερς, και πάνω σε ένα γνωστό μυθιστόρημα, γιατί είναι από γνωστό μυθιστόρημα οφείλεται αυτή η ταινία, θα δούμε την εξέλιξη. Θα βρεθεί σε δίλημα ο νεαρός. Τι πρέπει να κάνω? Θα σκεφτεί να δολοφονήσει την αγαπημένη του, την απλή αγαπημένη του, τη Σέλε Γουίντερς. Έτσι πως είναι όμως σε μια βάρκα, από μια λάθος κίνηση η κοπέλα πνίγεται. Όχι από το δολοφονικό του σχέδιο, αλλά από συγκυρία. Στο δικαστήριο όμως όλοι βρίσκουν ενδείξεις που θέλουν να τις εκλάβουν ως αποδείξεις ότι αυτός την έπνιξε. Δεν θα πω παραπάνω, δεν θέλω να κάνω και spoilers. Εξαιρετικό φιλμ, εξαιρετικά κάδρα, γεωμετρία των κάδρων φοβερή, ένα δράμα συγκλονιστικό, συνταρακτικό, «Μια θέση στον ήλιο», και βέβαια ο τίτλος είναι καθαρά κοινωνικός. «Μια θέση στον ήλιο», δεν την είχε ούτε η πνιγίσα, ούτε ο άνθρωπος που θα καταδικαστεί σε θάνατο.

Ένα μυθικό τραγούδι. Δεν έχω ούτε ένα πουκάμισο, δεν έχω ούτε μια πένα στην τράπεζα. 500 miles, 500 λοιπόν μίλια μακριά, το παραδοσιακό αμερικανικό τραγούδι, θα βρει στο μέτωπο Stanley Kubrick, ασπρόμορφο φιλμ, θεατρικό γενές, και Douglas στο ρόλο ενός προοδευτικού συνταγματάρχη που υπερασπίζεται κάποιους τύπους που, επειδή έχουν κάνει μεγάλη αστοχία ο γαλλικός στρατός στη σύγκρουση των χαρακομμάτων, θέλουν να τους εκτελέσουν ως δειλούς. Θα κάνει το παν βεβαίως, αλλά το μοιραίο δεν θα μπορεί να αποφευχθεί. Σε μια ταινία συνταρακτική, έτσι, αντιπολεμική, αντιμιλιταριστική, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή. Αυτό όταν γίνεται, λέει, το 57, θίγει, ας πούμε, το κράτος, θίγει διάφορα πράγματα, είναι η εποχή του μακαρθισμού. Παρόλα αυτά όμως, ο Κιούμπρικ κάνει μια πολύ μεγάλη ταινία σε τελείως διαφορετικό στυλ, παίζει σε άλλο στυλ, στα ηθικά διλήμματα. Είναι πολύ σπουδαία ταινία, αλλά δυστυχώς τη βλέπουν μόνο οι Εθνέοι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Να πάμε τώρα στα ζενερικ της εκπομπής. Είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κάθε Πέμπτη 8 με 9, ώσπου να πάμε λίγο νωρίτερα, ώσπου η μέρα έχει αρχίσει βέβαια και μικραίνει. Είναι από τον 958 στα FM και ΕΡΤΕΚΟ 958 διαδικτυακά. Μια επιμέλεια παραγωγή του Θανάση Κακουάδη, διευθυντού του 958, με τον Αλέξη Δοντροντζόγλου στις αναφορές για το σινεμά και σήμερα πάλι με τον κύριο Ηλία Σταμπουλή, με τον οποίο κάνουμε πολύ ωραία παρέα, με το τηλέφωνο πάντα να είναι 231-0-299-456.

Το περίφημο Λαλα Μάμα που ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες, το Αζναβούρ βεβαίως. Τρέξε Λόλα τρέξε. Τέλη δεκαετίας του 90 το σινεμά το γερμανικό είναι σε νεμία και ξαφνικά εμφανίζεται το Τίκβερτ και παίρνει ένα αφορμή από το τυφλή τύχη, αναφέρεται βέβαια, αναφέρομαι στο σινεμά του Κισλόφσκι, και κάνει μια ιστορία με τρεις εκδοχές όπου ένας κύριος, ένας μικρός, μικρής ηλικίας, νέος, έχει εμπλακεί χωρίς να φταίει σε μια ληστεία, ζητάει τη βοήθεια από την κοπέλα του, μια πολύ ωραία κοκκινόξαφη γυναίκα, Λόλα, να τον βοηθήσει. Τρέξε λοιπόν Λόλα. Η ταινία έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές. Είναι η μία καλύτερη από τις άλλες. Σπιντά το φιλμ, υπέροχο, μουσική, εκπληκτική, η καλύτερη θερινή διασκέδαση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Ένα αριστούργημα μόνο στην Αθήνα, Losing My Religion βεβαίως, που το αγαπάτε πολύ, Θρέψε κοράκια. Λίγο πριν να πεθάνει ο Φράνκο λοιπόν, μια ταινία που έχει γυριστεί το 1975 και βρισκόμαστε στην Ισπανία, επαναλαμβάνω εκεί πρώτο, ένας στρατιωτικός, πολύ καταπιεστικός με την οικογένειά του και πολλά άλλα πράγματα, πεθαίνει. Το μικρό κοριτσάκι του, η Άννα, νομίζει ότι πέθανε εξαιτίας της. Έτσι. Μετά βλέπουμε την Άννα ενήλικη να κοιτάει απέναντί μας. Σπάζει το τέταρτο τοίχο που λέμε και να μας μιλάει, να μας εκμυστρεύεται. Με μια σειρά υπαινιγμών, αναφορών, δύσκολων, κρυφών, με μια σειρά εσωτερικών, με μια σειρά πολύ μεγάλων διαλόγων, σε μια αργόριθμη ταινία αλλά με τεράστια νοήματα, έχουμε ένα διαμάντι του αντιφραγκικού σινεμά, το οποίο βέβαια το βλέπουμε έτσι ακριβώς, όχι στα 50 χρόνια, γιατί γυρίστηκε το 75, αδιανεμήθηκε στην Ελλάδα, το βρήκαμε ακριβώς μετά από 51 χρόνια και είναι ένα επίτευγμα. Δυστυχώς, μόνο στην Αθήνα. Εδώ να ελπίζουμε από τις ενεπίλ δευτέρες άραγε. Θα δούμε τι θα πει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι ακούστηκε και σε κανένα δυο ταινίες, εκ των οποίων μία που ήταν με τον Τζέσικα Λάν και τον Ρόμπερτ Ντενίρο, ο μεγάλος υποκριτής λοιπόν, φυσικά με τους Πλάτερς. Ο κύριος Ρέφν δήλωσε στον φίλο μου τον Χρήστο Μίτση, ο κινηματογράφος είναι νέος, αλλά όχι ένα πράγμα πολλά. Δεν το αποδεικνύει όμως την νέα του ταινία, που και ο Μίτσης το τη ρίχνει, που βάζει ένα αστέρι. Η δική της κόλαση, μια κοπέλα πηγαίνει σε ένα μελλοντικό κόσμο που είναι όλα μπερδεμένα, φώτα νέων, κάτι μεταξύ Λος Άντζελες και Τόκιο. Πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο για να βρει τον αποξενωμένο πατέρα της, να παίξει μια ταινία. Παράλληλα εκεί κυκλοφορεί ένας δολοφόνος και παράλληλα υπάρχει και ένας άλλος τύπος που ψάχνει τη χαμένη του χώρη. Πώς εμπλέκονται αυτές οι ιστορίες? Εμπλέκονται με κάποιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πουλάει στυλ, πουλάει εντύπωση, πουλάει φώτα νέων, πουλάει αργόριθμη αφήγηση, πουλάει πρωτοπορία. Και το πουλάς κάτι και δεν το έχεις αυθόρμητο, δεν κάνεις σινεμά.

0: Τι φωνάρα, τι φωνάρα, είναι η Carly Simon, Let the River Run, και φυσικά το τραγούδι μπορούσε να μην κερδίσει Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Από το εργαζόμενο κορίτσι βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φίλη της Δευτέρας, στον Απόλλωνα, στις 9 ακριβώς, από τη Σενεφίλη Δευτέρας του ΚΕΜΕΣ, κρατάει 2 ώρες και 1 λεπτά. Να έρθει ο κόσμος έγκαιρα, παρακαλούμε. Παίζουν Εμμανουέλ Ρίβα, Σαν Λουί Τρεντινιάν, νεκροί πια και οι δύο, και η Ιζαμπέλη Πέρ στο ρόλο της κόρης. Ταινία κέρδισε ξενόγλωσσο Όσκαρ, ξενόγλωσσο Μπάφτα, ξενόγλωσσο Χρυσή Σφαίρα, Χρυσό Φίνικα Φεστιβάλ Κανών, Σεζάρ καλύτερης ταινίας και άλλα 4-5 Σεζάρ. Πάνω από 80, δύο πρώην μουσικοί ζουν μαζί και αγαπημένοι, ώσπου θα χτυπήσει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η κόρη είναι μακριά στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχέση τους θα δοκιμαστεί σκληρά. Και ο Μίκαελ Χάνεκε ακόμα μια φορά μιλάει για τη βία. Με το δικό του τρόπο. Τη βία του θανάτου. Τη βία των γερατιών. Και κάνει ένα αριστούργημα. Να σας προειδοποιήσω, η ταινία είναι πάλι πολύ στενάχωρη. Πάρα πολύ αργόριθμη. Αλλά είναι αριστούργημα. Διαλέξτε. Ή θέλετε να πιείτε μια μπύρα, πάτε σε άλλον θερινό κινηματογράφο. Ή θέλετε να δείτε το αριστούργημα, ελάτε στις Σινεφίλ Δευτέρες του ΚΕΜΕΣ στις 9 ακριβώς τη Δευτέρα στον Απόλλωνα.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time.
1: Πλησιάζει ο καιρός, 16 Αυγούστου του 1970 τόσο, μας έφυγε 49 χρόνια. 1977 μας έφυγε ο Elvis Presley, ακούσαμε το τραγούδι του Viva Las Vegas από την ομώνυμη ταινία. Πάμε τώρα στα Όσκαρ που πιθανά θα διεκδικήσει η Οδύσσια. Καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, το λέμε αυτό. Πρώτος ανδρικός Matt Damon, β' ανδρικός Pattinson μάλλον, πρώτος γυναικείος, δύσκολα τα πράγματα. Τι θα γίνει με την Hathaway αν θεωρηθεί πρώτος ρόλος. Β' γυναικείος, υπάρχουν η Samantha Morton, υπάρχει η άλλη κοπελιά, η Zendaya, υπάρχει η Charlize Theron, δεκόρ, κουστούμια, μοντάζ, ήχος, μουσική. Καλύτερη εμπορική ταινία της χρονιάς. Άρα πάμε για 15. Θα δούμε όμως, θα δούμε και τις άλλες ταινίες, αλλά αυτή είναι μια πρώτη πρόβλεψη.

Το γοϊδάτσιου, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ακουγόταν στην ταινία Τρόμου Δράκουλας 72 του Φρέντι Φράνσις. Πάμε τώρα στο ερώτημα, υπάρχει body blaming για τις γυναίκες στην ταινία του Νοδύσσια. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε. Η Σαμάθα Μόρτον που είναι εκεί σκοτσάζω Αγγλίδα, γυρίστηκαν τα πλάνα της ως Κίρκη στη Σκωτία, περιγράφεται, έχει βάλει λίγα κιλά, το δέρμα της να μην είναι καθαρό, σαν μια γυναίκα της Εμίνου Παύσεως, που έχει πολλά προβλήματα, άρα λοιπόν έχουμε body blaming σε αυτήν. Body blaming στην κυρία Καλυψό. Σαλής θεωρών και λόγω της πολλής γυμναστικής και λόγω της συμμετοχής της στην ταινία Mad Max, ο δρόμος της οργής και τα λοιπά, έχει αποκτήσει πάρα πολύ δυνατές πλάτες. Φαίνεται ουσιαστικά σαν να τον περιποιείται ως ένα ανδρόγυνο, μια συμπεριφορά λίγο παράδοξη. Πάμε στα χοντρά τώρα, στη Ζεντάγια, στην Αθηνά. Η Αθηνά είναι λίγο άχρωμη, γιατί λειτουργεί σαν τη συνείδησή του, σαν να μην υπάρχει. Πού μπορεί να υπάρξει? Έχει ένα προσωπάκι μαυριδερό, άβαθη, ακυρωμένη κι αυτή. Και πάμε στην Anne Hathaway. Πρέπει να κοιτάξουμε την προσωπική της ζωή. Δύο παιδιά μαζί δίδυμα. Η ίδια διαμαρτυρήθηκε ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, με τα δυσκολία βγάζω τις υποχρεώσεις μου κτλ. Αξιοποιεί αυτό το πράγμα, φαίνεται ο Νόλαν, και την βάζει να παίζει μια γυναίκα όχι αισθησιακή ιδιαίτερα, αλλά ψυχρή, παγερή, ίσως και γιατί έχει 20 χρόνια να βρει τον άντρα της, αλλά και αυτό είναι ένα είδος body blaming. Δεν ξέρω τι λέτε, αν συμφωνείτε ή όχι.

Διασκεδάστε μαζί μας με αυτή την τρομερή επιτυχία, το Standing in the Shadows of Love, τεράστια επιτυχία. Η εκπομπή μας τελειώνει, ελπίζω οι πληροφορίες να ήταν καλές. Να σας θυμίσω, ήσασταν στο 958, στα FM, διαδικτυακά RTECO 958, ότι είναι κάθε πέμπτη εκπομπή για το σινεμά, μια παραγωγή παρουσία, μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γογάδη. Σήμερα την εκπληκτική ρύθμιση του ήχου την έκανε ο φίλος μας ο Ηλίας Σταμπουλής, όπως και τον τελευταίο καιρό. Και εγώ θέλω να τελειώσω με κάτι αγαπημένο και πάρα πολύ εθνικό. Το έχουμε δει και σε πάρα πολλές ταινίες. Τον Ντάμπι Τσάκερ να τραγουδάει το Let's Twist Again. Ας ξαναχορέψουμε Twist. Καλό σας βράδυ, ευτυχία, αγάπη και υγεία.

0: Η Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Look at your face, mate.
1: Very class, isn't it?

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε εμείς, σε αυτούς τους ήχους είμαστε που, αν το καλώς σκεφτείς, πίσω από τον θόρυβο είναι pop. Στο μεδούλι του, στο halt. Alt. Είναι σύμφωνα με όσα σημειώνει ο ίδιος στο Bandcamp του, το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, του μουσικού project του J.G. Thirlwell. Και κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Το έργο σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας, μετά από 8 χρόνια άδειας. Ο παρατεταμένη άδεια του Φίτας, ο J.G. Thirlwell, γνωστός και ως Clint Ruin ή Frank Want, είναι Αυστραλός μουσικός συνθέτης, θορυβοποιός, industrialas που δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80. Στη Σαλόνικα, ένας συσπειρωμένος κύκλος μουσικόφιλων τον παρακολουθεί στενά παλαιόθεν. Και παιδιόθεν, γιατί μερικοί μουσικοπαρατηρητές, δισκοσυλλέκτες, ξεκίνησαν από μικρή ηλικία να μαζεύουν δίσκους. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial και πειραματικά πεδία και πράγματα. Το Halt διαρκεί περίπου 57 λεπτά και περιλαμβάνει 11 track, και ένα από αυτά είναι το απόψινο εναρκτήριό μας, Die Alone, το πιο μικρό σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ. Φίτας, Halt, ένας έξοχος επίλογος σε μια μακρόχρονη και πλούσια και αξιοθαύμαστη μουσική διαδρομή. Βέβαια, τον Thirlwell δεν τον δεσμεύει καμία δήλωση και τίποτε άλλο γενικά για να προχωρήσει με άλλα ονόματα, παλιά ήδη χρησιμοποιημένα από αυτόν παρατσούκλια ή νέα που θα επινοήσει στη διάρκεια. Για να πάμε όμως στις darts.

The Darts, Midnight Creep, χτεσινό συγκλάκιον, αυτό ακούσαμε. Η The Darts είναι αμερικανικό all-female garage punk συγκρότημα. Τα κορίτσια συγκροτήθηκαν σε συγκρότημα το 2016. Στην πορεία συνδέθηκαν με την Alternative Tentacles του Jello Biafra, περιόδευσαν με Damned, ενώ τραγούδια τους ακούστηκαν σε σειρές όπως Peaky Blinders. Χτες οι Darts ξαναχτύπησαν με το Midnight Creep, πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Halloween Love Songs που κυκλοφορεί στις 3 Μαρτίου 2026. Είναι φανερό και από τον ήχο και από την ατμόσφαιρα αλλά και από τους τίτλους ότι πάμε σε καταστάσεις horror garage punk. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ερχόμενο Halloween Love Songs ή The Darts με το Midnight Creep, από το Ηνωμένο Ρεζίλιο, οι Vapors του σήμερα στο Hit the Ground Running από το περσινό Wasp in a Jar.

Κι όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε, μας ήρθε πέρσι την τελευταία μέρα του Φλεβάρι ένα άλμπουμ γλυκύτατο και αξιοπρεπέστατο, ευφυές στην σύλληψη κάλο δουλεμένο στον εκτελεστικό κλάδο. Ποιοι το υπογράφουν? Οι Vapors. Ναι, οι παλιοί new wave-ίστες του Turning Japanese. Wasp in a Jar. Είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη δουλειά των Vapors, ολοκληρωμένη λέγοντας εννοούμε άλμπουμ, και κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 2025, 5 χρόνια μετά το comeback τους, με το άλμπουμ Together. Το συγκρότημα που μας έδωσε το Turning Japanese το 1980 έβγαλε ένα δίσκο που συνδυάζει τη New Wave αισθητική όπως την έχουμε γνωρίσει με φρέσκια ενέργεια και με σύγχρονη παραγωγή. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε τον Dave Fenton στα φωνητικά και την κιθάρα, τον Steve Smith στον μπάσο, τα δύο ιδρυτικά μέλη που κράτησαν ζωντανή και παλώμενη την καρδιά των Vapors, και μαζί τους τον Danny Fenton, γιο του Dave στην κιθάρα, και τον Michael Baus στα drums. Σε σχέση με την αρχική σύνθεση των αρχών των 80s, των αρχών του 80, λείπουν ο Έντε, που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του, το ομολογώ, και ο Howard Smith, αλλά το group παίζει με groove. Και εμείς αερίσαμε το πρώτο στη λίστα του δίσκου Hit the Ground Running, και θα προχωρήσουμε τώρα στην εξαίρωση από εδώ, δηλαδή από το περσινό album Wasp in a Jar των Vapors και του τραγουδιού Decompression.

Και μάλιστα, και εδώ θα πω τη γνώμη μου, οι Vapors του σήμερα, όπως αποτυπώνονται σε αυτό το περσινό pop κόψο τεχνηματάκι, ακούγονται το ίδιο φρέσκοι και νεανικοί, αν όχι νεανικότεροι, σε σχέση με τους Vapors του τότε. Και στο σημείο αυτό, μετά από όλα αυτά, πώς να μην θυμίσουμε το πιο γνωστό τραγούδι των Vapors, έλα, το hit τους από το 1980 που λέγεται Turning Japanese.

Turn in Japanese από τους The Vapors, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά New Wave τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 80, Γενάρης του έτους 1980, συγκεκριμένα 25 Ιανουαρίου 1980, κυκλοφόρησε ως δεύτερο single από το ντεμπούτο άλμπουμ των Vapors, VAPORS, Nuclear Days. Τρεις λέξεις, όχι Nuclear Days, Clear Days, νέες καθαρές μέρες. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1978 στο Guildford της Αγγλίας από τον David Fenton με μέλη τους Edward, που δεν μπορώ να πω το επώνυμό του, δεν μπορώ να το βγάλω, Steve Smith, μωρέ μπορώ να το βγάλω τώρα, θέλει ψάξιμο, Steve Smith και Howard Smith, αναδείχθηκε χάρη στον Bruce Foxton, τον Jam, Bruce Foxton, εύκολο, που τους έθεσε υπό την αιγίδα του. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 3 των Βρετανικών charts, έγινε νούμερο 1 στην Αυστραλία για 2 εβδομάδες, μπήκε στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθιέρωσε τους Vapors ως One Hit Wonder με παγκόσμια απήχηση. Λίγο τώρα φράση αυτή η οποία δημιουργεί θέμα για συζήτηση, αλλά έτσι είναι αν το καλοσκεφτείς. One Hit Wonder, αλλά με παγκόσμια απήχηση. Η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε από τον Fenton μετά από έναν χωρισμό, όταν λέει ξύπνησε με τη φράση I'm turning Japanese στο μυαλό, ως μεταφορά για την ψυχική αλλαγή και την αιμονή με μια φωτογραφία της πρώην κοπέλας του. Άρχισαν να ουριάζουν οι φήμες για σεξουαλικά υπονοούμενα, ο ίδιος όμως διευκρίνησε ότι πρόκειται για αίσθημα αποξένωσης και εσωτερικής ανατροπής. Σήμερα το τραγούδι Turning Japanese με τους Vapors, αυτό που μόλις ακούσαμε, παραμένει σύμβολο της New Wave εποχής με μια, αν το καταλαβαίνω καλά, αθωότητα. Τι έχουμε εδώ? Αν η εισαγωγή και τα κιθαριστικά μοτίβα θυμίζουν Widows, είναι επειδή είναι Widows.

The Wedding Present, γνωστή ιστορία, αλλά γνωστή για όσους την ξέρουν. Ιδρύθηκαν το 1985 στο Leeds από τον David Gedge, τράβηξαν από νωρίς την προσοχή των μουσικόφιλων με τον ξυστογρατζουνιστό κοφτερό και γεμάτο κιθαριστικό ήχο τους, με άλμπουμ όπως, που έχουν μείνει στην ιστορία όπως George Best, τι εξώφυλλο, και Sea Monsters, και αυτό καλό εξώφυλλο. Η εκπομπή μας τους μεταδίδει παραδοσιακά από τότε που βγαίναμε τα διαμάντια στον αλίστου μνήμης Δημοτικό Ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης FM 101. Το νέο τους Maxi EP λέγεται Maxi. Και τι πρωτότυπο. Και κυκλοφόρησε στις 5 Δεκεμβρίου. Είχαν καιρό να βγάλουν μίνι άλμπουμ. 6 τραγούδια, ένα από τα οποία είναι το άρτι μεταδοθέν Silver Shadow. Wedding Present, καινούριο Maxi, 5 Δεκεμβρίου, Silver Shadow. Οι Culture Shock τώρα επελάβουν με το διπλό project με τίτλο House of Culture, House of Shock. Το πρώτο άλμπουμ. Γιατί είπαμε είναι διπλό. House of Culture έχει βγει στις 17 Δεκεμβρίου του 25 και περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Κάποια από αυτά είναι ήδη γνωστά από συγκλάκια που είχαν προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα πριν, μήνες ακόμα, και που τραβάνε τον ίδιο δρόμο του εκρηκτικού μείγματος punk, βαλκανικών ηχοχρωμάτων, άφθονων jazz στοιχείων, ας είναι καλά η Amy Daniel, και κοινωνικής σάτυρας, έναν δρόμο που ανέκαθεν χαρακτηρίζει το group. Το δεύτερο μέρος, είπαμε, είναι διπλό το project. House of Shock θα ολοκληρώσει το concept μέσα στο 2026. Δύο άλμπουμ, μια κεντρική ιδέα, συνεκτικός ιστός, και οι Culture Shock παραμένουν πιστοί στη διονυσιακή έξαρση η οποία εξ αρχής μας τράβηξε πάνω τους. Οι Culture Shock, ένα group στενά και πολύπλευρα συνδεδεμένο με την εκπομπή, ας μην κουράσω επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ιστορίες, έβγαλαν το λοιπόν στις 17 Δεκεμβρίου του 25 το άλμπουμ House of Culture. Όπου και η συνέχεια μας το τραγούδι, όχι το Bosna που έβγαλαν πολύ πρόσφατα και σε βίντεο από εδώ, το τραγούδι Get Off My Lawn.

Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr, στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Μετά οι εκπομπές μας ανεβαίνουν on demand ως αρχείο στο ertecho.gr, την ηχό της ΕΡΤ, μετά λέγοντας την επόμενη μέρα κατά κανόνα, στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών μέσα στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν μόνο με το προσωπικό κριτήριό του, χωρίς να υπολογίζουν τι κρίνουν άλλοι με όμικρον γιώτα ως σπουδαίο και αξιοπρόσεκτο. Τους ταξινομούμε σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το προηγούμενο συνδέεται με το επόμενο με κάποιο ορατό ή υπόγειο τρόπο και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων ο Αλέξης Γιαννούλας και γενικά συνεργάτης πολύτιμος. Κάθε μια και καθένας μπορεί να προβεί σε προτάσεις για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας και υποδεικνύοντας άλμπουμ, τραγούδια, μουσικούς στο 2313-338. 456. Στην ηχολήψη απόψε μαζί μας η Αργυρό Αρβανιτίδου, Στράφη από τη Λάρισα. Ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Απαρχή».

Στράφη πάνκιδες αγαπητότατοι από τη Λάρισα. Τελώντας εν αναμονή του νέου άλμπουμ τους «Πέρα από τα χώματα», ακούσαμε το τραγούδι «Απαρχή», που έσκασε μύτη στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Θα ακούμε «Πρώτα ο Θεός» που λένε, και άλλα τραγούδια από το Στράφη και άλλα νέα τραγούδια από τον δίσκο που έρχεται. Το «Πέρα από τα χώματα», «Πάνω από τα χώματα», «Πάνω από τα χώματα». Γιατί έτσι, ενώ το έχω σημειώσει σωστά ότι είναι «Πάνω από τα χώματα», λέω «Πέρα από τα χώματα». Τέλος πάντων, το καινούριο άλμπουμ. Όχι τέλος πάντων, θα το στρώσουμε. Το καινούριο άλμπουμ των Στράφη λέγεται «Πάνω από τα χώματα» και εμείς ακούσαμε το «Απαρχή» από εδώ. Θυμίζουμε την ιντερνετική αντρέσα μας. Το email μας που είναι icmandiras@papakr.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη «Μαντήρας» με N και D. icmandiras@papakr.gr. Και παραμένουμε στην rock'n'roll γεννήτρα Λάρισα για χάρη των. Αυτά είναι ρήφια. Hidden in the basement. Ακούμε «The Silence Decides» από το «Mad Days», των αγαπημένων μας που έσκασε μύτη στις 5 Δεκεμβρίου.

Πίσω μας, ως αυτή τη στιγμή που τα ρολόγια δείχνουν 10 και 42, ο Φίτας, οι Darts, οι Vapors του σήμερα και του τότε, οι Wedding Present του σήμερα. Όλα είναι νέα αν δεν έχουν υποσημείωση από το παρελθόν. Η Culture Shock, το Στράφι και η Hidden in the Basement αμέσως πριν, αμφότεροι από τη Λάρισα. Μπροστά μας, ο Γρηγόρης Μελάκης. Τον jazz drummer Γρηγόρη Μελάκη, πιθανώς οι παλιοί δισκοπαρατηρητές θα το θυμούνται από το σχήμα των Acid Free. Οι Acid Free είχαν βγάλει άλμπουμ στην άνω κάτω του Μακαρίτη του Τσάκαλου. Στις 13 Δεκεμβρίου πέρσι ο Μελάκης με φίλους μας έδωσε ένα άλμπουμ από αυτά που χαιρόμαστε που δεν μας έχει ξεφύγει, καθώς το μετράμε ως μια από τις υψηλότερες, θα μου πεις υπερβάλλεις καθόλου, αυτή είναι η πίστη μου, αυτό λέω. Ως μια από τις υψηλότερες κλάσεις ελληνόγλωσσες κυκλοφορίες όλων των εποχών. Μας το πρότεινε ο Γιαννούλας, μας το στείλε ηλεκτρονικά ο Μελάκης, τα κατάφερε. Γιατί μπερδευόμασταν λίγο με τα ψηφιακά αρχεία, το πρώτο παρουσιάσαμε χτες και σπέβδουμε και απόψε να το μεταδώσουμε. Αυτό είναι η Πορέγγε, τίτλοφορείται επίδομα αλλεργίας. Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι. Ο δίσκος με τίτλο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 12 Δεκεμβρίου.

0: πήγα μια μέρα στο γιατρό γιατί έχω αλλεργία στις ψηλές τις μύτες, στα ψεύτικα χαμόγελα και στην αλαζονία.
1: Έχω αλλεργία στην αλαζονία.
0: Του είπα γιατρέ μου, δεν μπορώ έξω να περπατήσω. Βλέπω τα πρόσωπα διανά

και καταλάβω αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο. Αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο.

Επίδομα αλλεργία στο τραγούδι. Το άλμπουμ λέγεται Το Τέρας τρώει τον Παράδεισο, στο Bandcamp από τις 13 Δεκεμβρίου του 2025. Υπογραφή Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι. Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, έχουμε μπροστά μας τους Adventures. Οι Adventures δεν είναι από τα group πρώτης επιλογής μου, συνακροτές και φίλοι, ενίοτε παρεκτρέπονται προς σακχαρόπικτες ατραπούς. Είχαμε όμως την επανάκαμψή τους πέρσι, μετά από 32 χρόνια απραξίας δισκογραφικής. Αν θυμάμαι σωστά, είχαν σποραδικές επανενώσεις με ένα άλμπουμ γλυκιάς pop με καλές στιγμές, όπως το ακόλουθο τραγούδι When the Sun Goes Down. Οι Adventures του 2025 στον 958 και στα Διαμάντια, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα έκδοσης της εκπομπής.

When the Sun Goes Down από τους Adventures, να έχω στο μυαλό μου και την ώρα, έχει πάει και 51, τραγούδι από περσινό άλμπουμ που λέγεται Once More With Feeling, άλμπουμ που σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής των 80's, μετά από 32 χρόνια αφωνίας. Αγαπημένα για αυτούς που ασχολούνται πιο πολύ με το είδος από εμένα, εντάξει, είναι ωραίοι, αλλά δεν εμπίπτουν τελείως στις αρμοδιότητες και στα χωράφια της εκπομπής. Οι Adventures σχηματίστηκαν το 84 στο Belfast, Terry Sharp, ή Sharpie πρέπει να τον λέμε αυτόν, έχει και ή στο τέλος, από τον Pat Gribben, την Eileen Gribben στα φωνητικά, στο τραγούδι, και γρήγορα έγιναν γνωστοί χάρη στον μελωδικό τους ήχο. Το έχουν με τη μελωδία. Στη δεκαετία του 80 τράβηξαν την προσοχή πολλών μουσικόφιλων με άλμπουμ και σίγγλ που έγραψαν τη δική τους ιστορία, συνδυάζουν new wave, pop και rock στοιχεία, έχουν αυτή την συναισθηματική φόρτιση που πουλάει και τραβάει. Τρεις δεκαετίες σιωπής και δύο χρόνια, 32 χρόνια, και το 2025 επιστρέφουν με το άλμπουμ Once More With Feeling, μια δουλειά που θα ανασύρει στην επιφάνεια την ποπικότητά τους, και από αυτό ακριβώς το άλμπουμ επιστροφή των Adventures πέρσι βγήκε. Ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται When the Sun Goes Down. Pat Todd και Rank Outsiders δεν θα έχει σήμερα? Είναι δυνατόν να μην έχει?

Υποκλίνομαι, θα πάτε Todd Pat, Todd and the Rank Outsiders. Καινούριο EP με διασκευές δύο από τους New York Dolls. Του Johnny Thunders και του David Johansen, ο οποίος έγραψε και τραγούδησε πρώτος το Melody που παίξαμε αμέσως πριν. Pat, Todd and the Rank Outsiders, και είναι να φεύγουμε σιγά σιγά, να φεύγουμε με τους Αθηναίους Χεντών που έχουν βγάλει καινούριο συγκλάκι, ένα συγκλάκι που λέγεται Fast Fade Justify. Από την Αργυρό Αρβανιτίδου στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Φίλες και φίλοι συνακροατρίες και συνακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι με το καλό, στα γνωστά λιμέρια, στις 10 το βράδυ.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Από το Floyd Dixon έγινε η αρχή άλλη μιας ώρας του Jazz Club που είναι αφιερωμένη στα blues. Τον ακούσαμε στο Please Don't Go. Θα συνεχίσουμε με τον John Primer στο Mama Talk to Your Daughter.

0: με το μεγάλο ξύπνημα που ασχοληθήκαμε στην ώρα των blues την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε ολοφάνερη η ανάμιξη δυτικοαφρικανικών και ευρωπαϊκών στοιχείων στη θρησκευτική μουσική. Με τα τραγούδια της δουλειάς αρχίζει μια παρόμοια διαδικασία στον τομέα της κοσμικής μουσικής. Το τραγούδι της δουλειάς, επειδή ίσως είναι συνυφασμένο με την εργασία και όχι με την εκκλησία, δεν διείσδησε ούτε επηρέασε το ευρυνόμενο ρεύμα της αμερικάνικης ελαφράς της pop μουσικής με την ταχύτητα και τον τρόπο που την επηρέασε το spiritual. Έμεινε στο περιθώριο, μακριά από το αυτί, πολλών λευκών και διατήρησε και προστάτεψε πολλά από τα αφρικανικά στοιχεία.
1: Yeah.

Από το Little Walter ήταν το Key to the Highway και από τον Gatemouth Brown είναι το Without Me, Baby.

Η μηχανή ήταν ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός του τραγουδιού της δουλειάς, το οποίο μέχρι πρόσφατα σχεδόν επιβίωνε καλύτερα στις φυλακές του Νότου, όπου η χειρονακτική εργασία ήταν κανόνας. Η λειτουργία του τραγουδιού της δουλειάς, όπως δηλώνει και η ονομασία του εξάλλου, είναι καθαρά ωφελημιστική. Δρά δηλαδή σαν συντονιστής της προσπάθειας που καταβάλει ο εργαζόμενος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τραγούδια των δεσμοτών. Οι δεσμότες των κατέργων, δεμένοι όλοι μαζί, ήταν αναγκασμένοι να κινούνται και μαζί. Στο ειδικό αυτό πρόβλημά τους, το τραγούδι πρόσφερε τον απαιτούμενο ρυθμό. Στην κατάσταση αυτή, οι επιστάτες των φοιτιών δεν έδειχναν ενδιαφέρον για το στυλ των τραγουδιών, οπότε η διατήρηση πολλών αφρικανικών χαρακτηριστικών σε αυτά δεν ήταν παρά θέμα τύχης.

Από τους Allman Brothers ακούσαμε το Statesboro Blues. Little Milton για τη συνέχεια. Τον ακούμε στο Satisfied.

Ακούσαμε το Little Milton. Η συνέχεια από την Candy Cane στο 27 Times και αμέσως μετά έρχεται ο Elmore James στο Stranger Blues.

Ένας καλός τραγουδιάρης είναι πάντα περιζήτητος, έλεγε ο Λιντ Μπέλι. Για τον εργαζόμενο που τραγουδούσε κιόλας, σήμαινε ένα πιο υποφερτό ωράριο δουλειάς και για το αφεντικό, μια ομάδα εργατών πιο αποδοτική. Η εκτέλεση των τραγουδιών της δουλειάς από ένα πρικισμένο ερμηνευτή, καμιά φορά έμοιαζε με την τέχνη του σκηνοβάτη. Από τη μία ντυνόταν τη μάσκα του ηγέτη, αφεντικού, και από την άλλη διασκέδαζε την παρέα, στολίζοντας τα τραγούδια του με αυτοσχέδιες σάτυρες, διφορούμενα, ακόμα και με συγκαλυμμένες απειλές αποδράσεων. Χρησιμεύε ακόμα στη σφυριλάτηση του ηθικού των δουλευτών και ήταν φορέας ενός όχι και τόσο εμπαθούς πνεύματος αντίστασης, ο οποίος ενίσχυε την παρόρμησή του να χρησιμοποιούν αμερικανικούς ιδιωματισμούς ώστε να αποφεύγεται και η απροκάλυπτη εχθρότητα. Αυτό είχε σαν συνέπεια το τραγούδι της δουλειάς να εμφανίζει ελάχιστη ευρωπαϊκή επίδραση παρά την παρουσία πολλών δυτικοαφρικανικών στοιχείων. Αν εξετάσουμε τη μουσική της Δυτικής Αφρικής, θα πιστοποιήσουμε πως το τραγούδι της δουλειάς είναι σχεδόν παγκόσμιο. Ο Αφρικανός μουσικολόγος Νίκολας Μπαλάντα Τέιλορ δίνει την παρακάτω περιγραφή. Η μουσική στην Αφρική δεν καλλιεργείται σαν αυτοτελής τέχνη. Χρησιμοποιείται πάντοτε σε συνδυασμό με το χορό ή για να συντροφεύει τη δουλειά. Το ρυθμικό ενδιαφέρον των τραγουδιών τους σωθεί να εργάζονται και τους αποβάλλει την αίσθηση της αγκαρίας. Το τραγούδι της δουλειάς είναι κυρίως ρυθμικό. Κοφτές φράσεις 2 ή 3 μέτρων. Το σόλο ακολουθείται αυτοστιγμή από το χορό, ο οποίος αποτελείται συνήθως από 2 ή 3 λέξεις που αναφωνούνται και παίρνουν την απόκριση από τους εργάτες. Η σημασία του ρυθμού και το αδιάκοπο παιχνίδι της φόρμας, κλίση-απόκριση, είναι και εδώ προφανής.

Ήταν το Catfish Blues από την κιθάρα και τη φωνή του Jimi Hendrix. Η συνέχεια με το Baby Please Don't Go, αυτή τη φορά από το Βρετανό John Crapton.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τραγούδι της δουλειάς πρωτοεμφανίστηκε με την άφιξη των πρώτων σκλάβων, οι οποίοι και μπήκαν αμέσως στη δουλειά ή τη δουλεία. Η πρώτη μορφή των τραγουδιών αυτών κατά τους ταξιδιώτες της εποχής ήταν το τραγούδι των κοπηλατών. Προφανώς επειδή οι βάρκες ήταν το πιο πρακτικό μέσο μεταφοράς στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από το 1820 έχουμε περιγραφές οι οποίες λένε για τα παράξενα και άγρια τραγούδια των μαύρων κοπηλατών, τα οποία τους έκαναν βαθιά εντύπωση. Το 1845 ο Τσαρλς Λάιερ γράφει για τα τραγούδια που άκουσε σε μία εκδρομή. Οι μαύροι κοπηλάτες έκαναν τα δάση να αντιχούν με τα τραγούδια τους. Ένας από αυτούς, μπαίνοντας στο κεφάλι, αυτοσχεδίαζε πρώτα στίχους, κάνοντας φιλοφρονήσεις στην οικογένεια του αφεντικού και σε μία ονομαστή μαύρη καλονή από τα γύρω μέρη που τη σύγκρινε με την Καρδερίνα. Οι άλλοι πέντε έμπαιναν στο τραγούδι σαν χορός, επαναλαμβάνοντας πάντα τα ίδια λόγια. Εντελώς τυχαία, οι άνθρωποι αυτοί, λέει ο Λάιερ, έψαλαν έναν ύμνο. Πρόκειται για περιγραφή που αναφέρεται στη φόρμα κλίση-απόκριση και στη χρήση ύμνου στη θέση ενός τραγουδιού της δουλειάς. Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός του χαρακτήρα της όλης σκηνής. Είναι σχεδόν σίγουρο πως τα λόγια και η μουσική ήταν και αυτά αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού.

0: Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινου Jazz Club του 958 με το Reconsider Baby από τους Blues Wire. Λίγο όμως πριν αρχίσουν οι κιθαριές του Ζάικου, να πω ότι τα κείμενα που διαβάστηκαν ήταν από το βιβλίο του Marshall Stearns Jazz και πιο συγκεκριμένα από το κεφάλαιο που αναφέρεται στα τραγούδια της δουλειάς. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: This is written by the great Mr. Lowell Fulson. Also dedicated to the memory of a great guitarist, Mr. Joe Caldwell. It goes like this.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Ταρζάν είναι αμερικανική ταινία περιπέτειας κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney Future Animation και την Walt Disney Pictures. Αποτελεί την 37η μεγάλου μήκους ταινία της Disney και την τελευταία που κυκλοφόρησε κατά την περίοδο της αναγέννησής της, η οποία βασίστηκε στο έργο των Edgar Rice Burroughs «Tarzan of the Apes». Αυτή η ταινία είναι η πρώτη κινουμένων σχεδίων που βασίστηκε στην ιστορία του Ταρζάν. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Λίμα και ο Κρις Μπακ, ενώ το σενάριο έγραψαν οι Τραμπ Μέρφι, Μπομπ Τζούντικερ, Νόντι Βάιτ και Ντέιβ Ρέινολτς. Τις φωνές στους πρωταγωνιστές χάρισαν οι Τόνι Γκόλντουιν, Μίνι Ντράιβερ, Γκλεν Κλόουζ, Ρόζι Οντόνελ και πολλοί ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Μαρκ Μανσίνα και ο Φιλ Κόλινς.

Η μουσική που έγραψαν οι Μάρκ Μανσίνα και Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ο Ταρζάν», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και σε σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, ένα ζευγάρι Άγγλων και το βρέφος τους καταφέρουν να σωθούν από ένα ναυάγιο, καταλήγοντας σε ένα άγνωστο τροπικό δάσος στο Κονγκό, στα παράλια της Αφρικής. Το ζευγάρι χτίζει ένα δεντρόσπιτο χρησιμοποιώντας τα ξύλα του πλοίου που ναυάγησε, αλλά σύντομα σκοτώνονται από τη λεοπάρδα με το όνομα Σάμπορ. Έχοντας χάσει το δικό της γιο εξαιτίας του Σάμπορ, μια θηλυκή γορίλας με το όνομα Κάλα ακούει κλάματα και ακολουθώντας τον ήχο βρίσκει το ορφανό βρέφος στο δεντρόσπιτο. Εκεί η Κάλα έρχεται αντιμέτωπη με τον Σάμπορ, αλλά καταφέρει να ξεφύγει μαζί με το βρέφος. Η Κάλα πηγαίνει το βρέφος στην αγέλη της για να το μεγαλώσει ως δικό της παιδί, μια πράξη που ο σύντροφός της και αρχηγός της αγέλης δεν εγκρίνει. Παρ' όλα αυτά το κρατάει και ονομάζει το παιδί Ταρζάν.

Η μουσική που έγραψε ο Μάρκ Μανσίνα και ο Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ο Ταρζάν», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και στη σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Ο Ταρζάν έκανε πρεμιέρα στο El Capitan Theater στις 12 Ιουνίου του 1999 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Ιουνίου εκείνης χρονιάς. Πήρε θετικές κριτικές από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν την εικονογράφηση και τη μουσική της ταινίας. Με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 130 εκατομμύρια, η ακριβότερη παραγωγή της ταινίας κινουμένων σχεδίων ως τότε, μέχρι και την παραγωγή της ταινίας «Ο Πλανήτης των Θησαυρών» του 2002, η ταινία έκανε έσοδα 448,2 εκατομμύρια παγκοσμίως και έγινε η πέμπτη πιο επιτυχημένη πρακτικά ταινία του 1999 και η δεύτερη όσον αφορά τα κινούμενα σχέδια, πίσω από το Toy Story 2. Ήταν επίσης η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού box office από το 1995 και την ταινία «Ποκαχόντας».

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν οι Μάρκ Μανσίνα και Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ταρζάν», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και σε σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Ο Άγγλος μουσικός Φιλ Κόλινς προσλήφθηκε για να συνθέσει και να ηχογραφήσει τα τραγούδια της ταινίας, με το soundtrack να ολοκληρώνεται από τις συνθέσεις του Μάρκ Μανσίνα. Στο μεταξύ, η ομάδα της παραγωγής ταξίδεψε στην Ουγκάντα και στην Κένια για να μελετήσουν τους γορίλες. Η εικονογράφηση της ταινίας έγινε στην Καλιφόρνια, στο Ορλάντο και στο Παρίσι, η οποία έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και το πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα Deep Canvas, κυρίως για τη δημιουργία τρισδιάστατων σκηνικών.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με τους Ιντιβίντε, το γκρουπ ενός ελβετού ντράμερ ονόματι Clemens Kuratle. Ξεκινήσαμε τη σημερινή και τελευταία για τη βδομάδα αυτή περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Γιώργος Λιάκης τη φορά αυτή στον ήχο. Και συνεχίζοντας με το ίδιο αυτό γκρουπ, πάμε και για άλλο ένα τους κομμάτι. Έτσι λοιπόν, μετά το No Cynicism, σειρά έχει το Another One for Rose. Και τα δύο τους είναι από τον φετινό τους δίσκο με τίτλο Lumumba.

Αυστραλός πολυοργανίστας και παραγωγός ο Harvey Sutherland, τον ακούσαμε μόλις σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του κομμάτια, το Amethyst. Μαζί του και η σαξοφωνίστρια Νούμπια Γκαρσία από την εμπροστοφυλακή της νέας βρετανικής jazz. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, οι Γερμανοί αδελφοί Wasserfuhr έρχονται τώρα να προσθεθούν στη σημερινή μας συντροφιά με ένα από τα καινούργια τους κομμάτια, μια διασκευή του εμβληματικού Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana.

διασκευή και πάλι ενός αν όχι εμβληματικού τραγουδιού, τουλάχιστον τότε ενός πολύ γνωστού, ακούσαμε μόλις φίλοι και φίλες, ενός τραγουδιού του Sting για την ακρίβεια, το Seven Days, και πάλι από τους αδελφούς Βάσερφουρ το ακούσαμε, τον Γιούλιαν που παίζει τρομπέτα και τον Ρόμαν που παίζει πιάνο. Συνεχίζουμε όμως.

διασκευή ενός τραγουδιού και αυτό που ακούσαμε μόλις, ενός τραγουδιού όμως όχι και τόσο γνωστού, αφού πρόκειται για ένα των Pearl Fishers, ενός συγκροτήματος που είναι από τα καλά κρυμμένα ακόμη μυστικά της σκοτσέζικης μουσικής σκηνής. Ήταν το You'll Never Steal My Spirit, εδώ σήμερα στην εκδοχή του επίσης σκοτσέζου τρομπετίστα Colin Steele και του κουαρτέτου του. Και αφού φίλοι και φίλες πρόκειται για ένα εν πολύς άγνωστο τραγούδι και άρα δεν μπορεί κανείς πολύ εύκολα να εκτιμήσει και την διασκευή του, να το τώρα για τη συνέχεια στην αυθεντική του εκδοχή. You'll Never Steal My Spirit λοιπόν από τους Pearl Fishers τώρα.

Δεν ξέρω πότε, φίλοι και φίλες, και αν βεβαίως γίνουν ποτέ γνωστοί οι Σκοτσέζοι Pearl Fishers στη χώρα μας. Πάντως εγώ την έκανα για μια ακόμη φορά την προσπάθειά μου, άλλα τους δύο τραγούδια ακούσαμε μόλις, το Diamanda και το My Dad, The Weather Fan. Συνεχίζουμε και επιτείνοντας την παραμονή μας στο Βρετανικό νησί, από την Σκωτία πηγαίνουμε στην Αγγλία και σε ένα πολυοργανίστα, τραγουδοποιό, ποιητή, αρθρογράφο και συγγραφέα που επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο γνωστός και στη χώρα μας. Ο λόγος για τον Μάρτιν Νιούελ.

Martin Newell λοιπόν και Wake Up and Dream, ένα από τα ομορφότερα του τραγούδια, και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι του, ένα που ξεκινώντας κατά κάποιο τρόπο ως ένας folk ύμνος, από τη μέση και μετά μετατρέπεται σε έναν ψυχεδελικό, κιθαριστικό, ρημαγδό αλλά Hendrix. Το χρυσοπράσινο κορίτσι του καλοκαιριού είναι ο τίτλος του, The Green Gold Girl of the Summer.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο αγαπημένος Ρούφους Γουέινράιτ είναι ο πρώτος προσκεκλημένος της εκπομπής. Ο Αμερικανοκαναδός συνθέτης και ερμηνευτής, γιος των μουσικών Λούντον Γουέινράιτ III και της Κέιτ Μακάριγκλ και αδελφός της επίσης τραγουδίστρια Μάρθα Γουέινράιτ, μας χάρισε πρόσφατα το άλμπουμ Φόρο Τιμής στην Τζούντι Γκάρλαντ, Rufus Does Judy. Εμείς όμως τον απολαύσαμε μέσα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ I'm Your Man για το έργο και την ζωή του Λέοναρντ Κοέν. Μάλιστα διασκεύασε το Everybody Knows του Κοέν που γράφτηκε μαζί με την Sharon Robinson και συνεχίζουμε από τον Καναδά. Περνάμε στην Αυστραλία του Nick Cave, ο οποίος να πούμε πως συμμετείχε και αυτό στο soundtrack του ντοκιμαντέρ I'm Your Man. Είχε τραγουδίσει το ομώνυμο κομμάτι. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Red Right Hand. Προέρχεται από τον 8ο δίσκο του με τους Bad Seeds, βεβαίως, στο Let Love In του 1994. Έχει διασκευαστεί από τον Jarvis Cocker, τον Iggy Pop και την PJ Harvey, διαβάσουμε. Ενώ έγινε ευρέως γνωστό και σε αυτούς που δεν γνώριζαν τον Nick Cave μέσα από το serial Peaky Blinders. Καλή σας ακρόαση.

Η υπέροχη Beth Gibbons στον Portishead, συμπράτη με τον Paul Webb, αγγλομουσικό και πρώην μπασίστα των Tok Tok ή αλλιώς Rustin Man, στο υπέροχο Tom the Model.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ 3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. I Can't Stop Loving You, το δημοφιλές τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε Don Gibson για πρώτη φορά. Το απέδωσαν περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες με πιο διάσημη διασκευή, αυτή του αξέχαστου Ray Charles, στον δίσκο του 1962, Modern Sounds in Country and Western Music. Και από τον Ray Charles περνάμε στον Sam Cooke, έναν από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της Soul, βασιλιά του είδους τον αποκαλούσαν για τα ξεχωριστά φωνητικά του και την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στο είδος. Θα τον ακούσουμε στο ντεμπούτο single You Send Me, που γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1957, έγινε νούμερο 1 στο Billboard και θεωρείται ένα από τα πιο σπουδαία rock and roll κομμάτια, σύμφωνα, μάλλον επιδραστικά, καλύτερα να το πούμε, rock and roll κομμάτια, σύμφωνα με το Rock and Roll Hall of Fame.

Και συνεχίζουμε με έναν σύγχρονο καλλιτέχνη της Soul, τον Leon Bridges και το debutο του Coming Home του 2015, που είναι εμπνευσμένο κυρίως από τον ήχο του Sam Cooke.

Αυτός ήταν ο Leon Bridges και συνεχίζουμε I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, μια jazz σύνθεση γραμμένη από τον Billy Taylor. Στη δεκαετία του 60 συνδέθηκε με το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμείς το αγαπήσαμε τη φωνή της Νίνα Σιμών από τον δίσκο του 1967 Silk and Soul.

Ακολουθεί μια σύνθεση με τη σφραγίδα του αξέχαστου Μπαρτ Μπάκαρακ που έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 2023 στα 94 του χρόνια. Η μουσα του, Dionne Warwick, ερμηνεύει «Do you know the way to San Jose» σε στίχους βεβαίως του σταθερού συνεργάτη του Hal David. Υπήρξε η πρώτη διεθνή επιτυχία της και το πρώτο της Grammy.

Να προσθέσουμε πως το τραγούδι «Do you know the way to San Jose» μιλάει για μια γυναίκα από την Καλιφόρνια, το San Jose συγκεκριμένα, η οποία έχοντας αποτύχει να κάνει καριέρα στον κόσμο του θεάματος στο Λος Άντζελες, πρόκειται να επιστρέψει στην γενέτειρά της. Η Dusty Springfield έρχεται στη συνέχεια με το «Son of a Preacher Man» των Harley Wilkins, τοιχογράφηση το 1968 για τον Dusty in Memphis και συνδέθηκε με το Pulp Fiction το 1994. Να πούμε πως το συνθετικό δίδυμο είχε στο νου του την Αρίθα Φράγκλιν όταν το έγραφε, όμως ο παραγωγός και συνειδητής Jerry Wexler της Atlantic Records, συνειδητής, το άκουσε, του άρεσε και το πρότεινε στην Dusty, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην δισκογραφική του. Πάμε να απολαύσουμε «Son of a Preacher Man».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3 με εξωτική διάθεση. Αυτός είναι ο Ιθαλής Χάρι Μπελαφόντε, ο οποίος τραγούδησε Coconut Woman από τη χρονιά του 1957 και ακολουθεί ένα φαινομενικά χαρούμενο κομμάτι, το Leinster Market, το οποίο μιλάει για μια γυναίκα που πάει στην αγορά να πουλήσει τροπικά φρούτα, όμως δεν καταφέρει να πουλήσει κανένα, με αποτέλεσμα τα παιδιά της να μείνουν νηστικά. Το Leinster Market είναι ένα folk τραγούδι σε μέντο ήχο της Τζαμάικα. Βεβαίως, η πιο παλιά ηχογράφηση χρονολογείται από το 1907. Εμείς όμως θα το ακούσουμε, σε μια πιο κοντινή μας, ας πούμε, ηχογράφηση από τον Lord Composer.

0: time too tight fi go tie up somebody.
1: Time too tight fi go tie up somebody.
0: Ladda doodle, tie up somebody. Tie up somebody.
2: Λοιπόν, και για να τα λέμε όλα, αυτή η ηχογράφηση μας έρχεται από το 1957. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον C.W. Stone King, τον Αυστραλό τραγουδοποιό, ερμηνευτή, κιθαρίστα και δεξιοτέχνη του μπάντζο από την Κάθριν της Αυστραλίας. Ο C.W. Stone King, ο οποίος είχε έρθει και πριν από μερικά χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχει συνδεθεί με ένα υπέροχο κομμάτι, το «The Love Me or Die».

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με Hazmat Modin και το αγαπημένο κομμάτι Bahamut. Bahamut, διαβάζουμε, είναι ότι είναι ένα μυθικό τέρας. Και με αυτό το τραγούδι, τον Hazmat Modin, που αγαπήσαμε μέσα από το ντοκιμαντέρ Πίνα του Wim Wenders, θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, αφού ευχαριστήσουμε τον Κώστα Σταθάκη, Κώστα Σαββίδη που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Στον 958 της R3, να έχει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα», καθημερινά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. «Η Βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας». Η Βόλτα συχνά πυκνά με αφιερώματα και θεματικές. Η Βόλτα που έχει σήμερα στην τεχνική επιμέλεια τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, στην επιμέλεια για την παρουσίαση στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής τον Γιάννη Τσολακίδη. Με μια επικαιρότητα που να μας δυναστεύει ώρες-ώρες με τα όσα παρατηρούμε, που ψάχνεις να βρεις με το μικροσκόπιο ένα χαρούμενο, ένα ευχάριστο, και τα υπόλοιπα είναι για να σου μαύριζουν την ψυχή. Και όχι μονάχα με την έννοια τη συναισθηματική, αλλά και με την έννοια του εκτιμώντας τα πράγματα και βλέποντας γύρω-γύρω, παρατηρείς πόσο συχνά πια τελευταία έχει ανέβει η κακία, η εχθρότητα, ακόμα και η ευκολία με την οποία οι δυνάμεις της προστασίας του πολίτη